0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, πίσω Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, πίσω Cleveland.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας

0: και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-12.

Κόντο Σρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρου. Στο κλαρίνο και στα λεβέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσοβαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σπίτι. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. KFC Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant, Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ.

ιερός ναός της Αναλήψεως ο Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία, με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: The Greek Taverna, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά την Παρασκευή 22 Μαΐου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή απευθείας από την Ελλάδα, Βασίλη Αραμπατζή. Βασίλης Αραμπατζής. Για πρώτη φορά εμφανίζεται εδώ στη Φλόριδα. Επίσης μαζί του ο Ηλίας Πούλος. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Ντίνο. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna. Στο Tapo Springs. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε την Παρασκευή βράδυ 22 Μαΐου. Η τηλεόραση μας ήταν εκεί. Ελληνική βραδιά στους Greek. 128 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου τώρα. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη σούπερ βραδιά όπως και τον περασμένο μήνα.
1: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χαμός FM.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά την Παρασκευή 22 Μαΐου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή απευθείας από την Ελλάδα, Βασίλη Αραμπατζή. Βασίλης Αραμπατζής. Για πρώτη φορά εμφανίζεται εδώ στη Φλόριδα. Επίσης μαζί του ο Ηλίας Κούλος. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Ντίνο. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna. Στο Tapos Prince. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε την Παρασκευή βράδυ 22 Μαΐου. Η τηλεόραση μας ήταν εκεί. Ελληνική βραδιά στους Greeks. 128 North Pinella Avenue, Tapos Prince. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greeks Taverna. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου τώρα. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη σούπερ βραδιά όπως

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμένους. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωικά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. The Greek Taverna, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά την Παρασκευή 22 Μαΐου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή απευθείας από την Ελλάδα, Βασίλη Αραμπατζή. Βασίλης Αραμπατζής. Για πρώτη φορά εμφανίζεται εδώ στη Φλόριδα. Επίσης μαζί του ο Ηλίας Πούλος. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Ντίνο. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna. Στο Tapos Prince. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε την Παρασκευή βράδυ 22 Μαΐου. Η τηλεόρασή μας ήταν εκεί. Ελληνική βραδιά στους Greeks. 128 North Pinella Avenue, Tapos Prince. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greeks Taverna. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου τώρα. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη σούπερ βραδιά όπως και

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο κλαρίνο και στα λεμέντικα τραγούδια ο Πέτρος Κουτσομαλάκος. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και πάντα έξτρα τραγουδιστές. Ο Σκουτσάκος. Στολίοντα τσάντς, πλήθρα η Σουτσέρις, μπουζούν και τραγούδι από τον Πίτρε Πρόπουλο. Και επίσης τραγούδι ο Στέργιος Φλωράτος. Και τα έξτρα

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και νικού βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατζογά. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλποτό και γευστικά μιζεράκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέ ο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και πως

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφύρη, μπουζούλι και τραγούδι. Επίσης την πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ από το Χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to safe.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Gefsi Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάκρος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Gefsi Restaurant. Αυτέλη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Gefsi Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Όντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε φωνή των Ελληνών στη συγκόνητα των 101,9 FM. Επίσης και στους 2500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ρεφερινόη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σήμερα Δευτέρα και όμορφη μέρα. Ζέστη κάνει σήμερα. Τι αφαίρεν καλά κάνουμε. Πολύ ζέστη εδώ στη ηλιόλουση και στη Φλόριντα. Αλλού χιονίζει, αλλού βρέχει, αλλού έχει καταιγίδες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, σε όλες τις υποθέσεις, σε όλες τις περιοχές της, του Ανατολικού Ημισφαιρίου, Φιλιππίνες, Κίνα, Ινδικό ωκεανό, στο Βιετνάμ, εκεί στους ομογενείς μας που μας βλέπουν καθημερινά. Καλή σας μέρα σε όλους. Καλημέρα και μάλλον καλό βράδυ στην Κύπρο. Στην Ελλάδα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν το Eurovision. Ξέρετε το Eurovision. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο για το Eurovision. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα στον πλανήτη μας ήταν το Eurovision, το οποίο πρέπει να διαλύσει. Για μένα ναι, θα πρέπει αυτό το Eurovision να διαλύσει οριστικά, να εξαφανιστεί από την Ευρώπη και την Ελλάδα. Διότι διοικείται από σατανιστές, διοικείται από το WOC, αυτοί που το είχαν κάνει οι δημοκρατικοί εδώ στην Αμερική και το χρηματοδοτούσαν με εκατομμύρια δολάρια όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουν να ανατρέψουν την νεολαία, ώστε το αγόρι να μην λέγεται αγόρι, αλλά να λέγεται κορίτσι. Και το κορίτσι να μην λέγεται κορίτσι, να λέγεται αρσενικοθήλικο ή αγόρι. Αυτό ήταν το πλάνο τους. Θυμάστε μερικά χρόνια που βγήκε ένας ανώμαλος με μουστάκια και φόραγε γυναικείο φόρεμα και πήγε να γίνει και να πάρει το πρώτο βραβείο. Το πρώτο βραβείο, το θυμάστε αυτό. Πέρυσι βγήκε ένας εκεί πέρα με τους πισινούς έξως, με κάτι πισινούς, λέστε καμιά φοράδα, και έβαλα και σκηνάκι από αυτό που βάζουν οι ωραίες οι κοπέλες για να φαίνεται ο πισινός τους όταν πάω στο Γρηγόρη Μπιτς. Έχετε πάει στο Γρηγόρη Μπιτς και στον τάπος μου μιλήσει και γρόφουν κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι, λέει, της μόδας είναι τώρα, ναι. Αλλά είναι και της μόδας, δηλαδή, για αυτές τις φοράδες αρσενικούς να φοράνε σκηνάκι στον πισινό τους. Αναρωτιέμαι να μου πείτε εσείς. Τα τηλέφωνα μου εδώ είναι 727-725-5555, μπαίνω κατευθείαν στον αέρα. Αναρωτιέστε, αγαπητοί φίλοι, τι έχει συμβεί σε αυτό τον πλανήτη και στο Eurovision. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν το Eurovision? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μειώσουν τον πλανήτη μας από πληθυσμό, βάζοντας, η ίδια ράτσα είναι αυτή που θέλουν να μειώσουν τον πλανήτη από τον πληθυσμό, προσπαθώντας να δημιουργήσουν φοβερές καταστάσεις, να μην πηγαίνει το αγόρι και να έχει σεξ με ένα κορίτσι, να πηγαίνει το αγόρι με αγόρι και το κορίτσι κορίτσι. Έτσι θα είναι βέβαιοι, λέει, ότι προωθούν αυτή την ατζέντα, ξέρετε, στα τηλεοπτικά τους shows, στις κινηματογραφικές ταινίες, στα Hollywood, όλα αυτά. Να φανταστείτε ότι στην τελευταία δεκαετία έχει ανέβει το ποσοστό των ομοφιλοφίλων περίπου τα 70%. Δεν είναι 1%, είναι 70%. Επίσης, είναι το ίδιο ποσοστό που προσπαθεί και ανεβαίνει πυρετοδός, αγαπητοί φίλοι, και ανέβει το ποσοστό των ομοφιλοφίλων περίπου 70%. Δεν είναι 1%, είναι 70%. Επίσης, είναι το ίδιο ποσοστό που προσπαθεί και ανεβαίνει πυρετοδός.

τηλεφώνησε από το Οχάιο. Ακούστε τώρα πλάκα να δείτε. Τηλεφώνησε μία από το Οχάιο. Την έπιασε, λέει, κυρίες και κύριοι, πώς το λένε, δεν μπορούσε να πνεύσει. Και είναι τραγική ιστορία αυτή. Είναι 85-90 χρόνια η γυναίκα, αλλά από μικρή η γυναίκα αυτή είχε πρόβλημα με το να αναπνοεί της. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει τέλεια. Καμιά φορά και νέα παιδιά που πάνε στο σχολείο, είχα εγώ και μερικούς φίλους που ήξερα παλιά, και είχαν ένα, έτσι, ένα μπουκαλάκι και μπος, έκανε από το στόμα και συνερχόταν ο ρυθμός για να αναπνεύσουν. Τα ξέρετε αυτά τα παιδιά, και υπάρχουν και μεγάλοι και περνάνε ηλικία τους και ζουν, όμως δεν πεθαίνουν. Αυτή η γυναίκα λόγω της ηλικίας στο Οχάιο έμεινε σε μια φάρμα. Ξέρετε αυτές οι φόρμες που είναι εκεί πέρα, μόνες με, έχουν με μουλάρια, γαϊδούρια, κατσικάκια, προβατάκια, φόρμα. Σε μια επαρχία στο Οχάιο. Δεν ήταν μακριά από το χωριό. Η γυναίκα δεν μπορούσε, έχασε το μηχανάκι της που έπεσε κάτω, δεν ξέρω τι, γιαγιά ήταν, και πήγε να πεθάνει η γυναίκα. Και όταν έφτασε η άμβουλανς εκεί, την προλάβανε. Αλλά είχε μισολιποθυμήσει η γυναίκα. Όταν όμως ήρθαν τα άμβουλανς εκεί, είδανε αερολαίους φωνικούς που τα τρέχουνε. Λόγω του της σιρήνες, ου, ου, ου, ου, και οι ποντικοί βγήκαν από τις τρύπες και τρέχανε δεξιά και αριστερά. Πλα, πλα, πλα, πλα, ποντίκια. Τρέχανε. Και οι άμβουλες αμέσως φοβηθήκανε, βάλανε μάσκες, πράγματα κακό, αυτοί μέσα στο άμβουλανς. Την πήραν αυτή εκεί πέρα μέσα σε μια σακούλα, την πήγαν στο νοσοκομείο, την κάνανε καλά. Και μετά βγήκανε στα νέα, πάει, πεθαίνει επάνω στα βουνά του Οχάιου. Έπιασε, λέει, την αρρώστια των ιών με τα ποντίκια. Πώς το διαμορφώνουν έτσι, και πώς διαμορφώνουν τις ειδήσεις, αγαπητοί φίλοι, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να φανταστώ. Τελικά όταν έγινε καλά η γυναίκα, λέει, τι έχω, πάω για το σπίτι, και σηκώθηκε και φεύγει. Συνήρθε, γυναίκα, μια χαρά ήταν. Τι, πού πας? Έχεις, λέει, αυτό το ιό. Ποιον ιό, λέει? Είστε καλά, σας λέει. Το μηχανάκι μου έχασα. Το μηχανάκι σου έχασες. Αυτό που το πας, ένα πράγμα ήταν σαν αναπτήρας. Αυτό που σαν καπνίζουν αυτό τα τέτοιο πράγμα ήταν. Αυτό έχασες. Αυτό έχεις όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, αυτό είχα, και μια χαρά η γυναίκα. Και πάει να φύγει και φωνάς σε πέρα, να την πάρει από το νοσοκομείο, την πάρει στο σπίτι της. Και τη ρωτάνε, τα ποντίκια που ήταν γύρω σου και τρέχανε δεξιά και αριστερά, τι ήταν αυτά? Αυτά τα ποντίκια, λέει. Για να, πού τα είδατε τα ποντίκια, λέει? Έχουμε πολλά ποντίκια εκεί πέρα στη γειτονιά. Μέσα στη φόρμα και τα λοιπά, με τα γαϊδούρια και με τα κατσίκια. Λέει, αυτά είδαμε και φοβηθήκαμε ότι γέμισε τον ιό από τα ποντίκια. Όχι, λέει, αυτά τα ποντίκια είναι καθαρά. Ποια ποντίκια κουβεντιάζετε? Είναι... Το καλύψανε και την καλύψανε την είδηση αυτή. Την κρύψανε την είδηση αυτή. Δηλαδή ξεφτυλιστήκανε τόσο πολύ που πάνε να φέρουν το μακελιό και το πανικό από κρουαζερόπλια, από μπάνι που κάνει στη θάλασσα, βρήκανε ποντικούς, λέει, να κολυμπάνε στις λίμνες και στις θάλασσες. Μην πας σε λίμνη να κολυμπήσεις, γιατί θα πεθάνεις. Μην πας στη γροσαρία να φας, γιατί, λέει, μέσα σε μια σούπερ μεγάλη γροσαρία υπάρχουν ποντίκια. Και αν βρεθεί κανένας ποντίκος και τρέχει μέσα, γιατί δεν έχω δει κανέναν ποντίκο, μια φορά είχαμε δει σε ποιο μαγάζι ήταν. Και έτρεχε μέσα στα εκεί. Είχα τα παιδιά, μωρά ήταν τότε. Και ένας ποντικός τρέχει. Δεν μας έπιανε πανικός, αλλά αυτοί οι λίμπερος προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο στον πλανήτη επάνω να σας καθίσουν και να σας κατεβάσουν στο παντελονάκι. Διότι υποχρεωτικά αυτή τη φορά θα σας σταματάει η αστυνομία και ο στρατός προπαντός στην Ευρώπη και όπου υπάρχουν δημοκρατικά και εσύ οι λίμπερος να σας εμβολιάζουν. Πανικός στον πλανήτη. Και τώρα βγαίνουν να μου λένε ότι μην πάτε στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο, μην πάτε στην Κεφαλονιά, μην πάτε στην Κρήτη, μην πάτε πουθενά, λέει, και κάνουν cancel συνεχώ τα εισιτήριά του στην Ευρώπη και σε όλη την Ευρώπη να μην ταξιδέψει κανένα, διότι, λέει, έχει γεμίσει η Ευρώπη με τον ιό από τα ποντίκια. Και τώρα, λέει, τι θα κάνουμε, πρέπει να βρούμε ειδικό σπρέι. Όπως ραντίσανε τις κατσίκες και τα κατσίκια και τις κότες και είχαμε, τα είπα και την περασμένη εβδομάδα, τόσους ιούς από τις κότες, από τα κατσίκια.

0: Και από τα πρόβατα, από τις αγελάδες, από τα γάλατα, από τα... γιατί δεν είχαμε. Τώρα έχουμε από τα ποντίκια. Όλα είναι ψέματα, κυρίες και κύριοι. Είναι όλα μία μπρούφα, διότι πλησιάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη για τις εκλογές. Και βλέπουν οι δημοκρατικότητες και συνεχώς έχουν χάσει για τις κομπίνες, τις απάτες και τα πρώην εμβόλια που κάνανε και πόσο κόσμο τους έχει πεθάνει. Γι' αυτό θέλουν τώρα να ξαναπάρουν τη διοίκηση του κράτους στα χέρια τους. Πώς? Με το να κλέψουν τις εκλογές. Δημιουργώντας καινούριο ιό. Ο ιός των ποντικών. Από τα ποντίκια. Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Όλοι στην κομπίνα, όλοι στο μίσος, αυτά. Δεν μπορεί να βρεις την υγειά σου. Δεν μπορείς να βρεις την υγειά σου. Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να πω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα την Γενική Συνέλευση τοπικά εδώ πέρα της Επιτροπής Παρελάσσεως. Η παρέλαση έγινε πάρα πολύ καλά και επιτυχημένη. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Παρελάσσεως, Νικήτα Μανιά, ο οποίος ήταν ένας φανταστικός πρόεδρος, πολύ καλός πρόεδρος. Έφερε μέσα στην Επιτροπή 30.000 δολάρια και οι λεφτά τα οποία πρέπει να παραμείνουν στην παρέλαση για να έχουμε τον χρόνο και στους Εύζωνες. Θα προσπαθήσω και πάλι να έχουμε στους Εύζωνες, αν όλα πάνε καλά. Επίσης και εγώ παρουσίασα εδώ πέρα και θα δώσω στην Ολομέλεια όταν θα έρουν τα σωματεία όλα για να μια γενική συγκέντρωση θα έχουμε για να μιλήσουμε και τα λοιπά, να στηρίξουμε και τον Νικήτα Μανιά για πρόεδρο. Και τώρα θα πάρουν και τηλέφωνα μερικοί ακροατές για να ακούει, γιατί μας ακούει τώρα ο Νικήτας. Γεια σου Νικήτα, να χαίρεσαι και την κόρη που τελείωσε δικηγόρος ή τελείωσε, κάτι τελείωσε το πανεπιστήμιο τόσα χρόνια. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που τελειώσαν τα πανεπιστήμια τους και τώρα θα μπείτε στις δουλειές σας, σε αυτά που σπουδάσετε, και πάντα μην ξεχάσετε να μην ξεχνάτε τους γονείς σας και να μην ξεχνάτε και το χωριό σας και τον τόπο που γεννηθήκατε. Πάντα σας χρειαζόμαστε. Anyway, για την παρέλαση πάρε. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει η υπόθεση για να φέρουμε, κυρίες και κύριοι, τους Εύζωνες. Εγώ κατάφερα και μπάζεψα περίπου με τη βοήθεια του Νικήτα Μανιά, του Προέδρου. Εντάξει, πάντα να το λέμε αυτό το πράγμα, γιατί αυτή είναι αλήθεια. Περίπου 29.900, κάπου 30.000 δολάρια όλα μαζί. Παρόλο τις λεγόμενες απειλές που είχα από μερικούς, τον πόλεμο που μου κάνανε για ένα χρόνο, δεν θα πω ονόματα ακόμα. Θα έρθει η μέρα που θα αναφέρω τα ονόματά τους εν μπλουμ. Θα ήθελα να πω όμως σε μερικούς οι οποίοι νομίζουν ότι η παρέλαση και τα λεφτά που μάζεψα εγώ και αυτά που έδωσε ο πρόεδρος μας Νικήτας Μανιάς είναι για να τα σκροπίσουμε και να τα μοιράσουμε σε charities, δεξιά, δεν θα πω σωματεία ποια είναι, θα τα πω όμως κάποια στιγμή θα έρθουμε από το Πάσκο που τώρα μιλάω, για την κλίκα του Πάσκο, προσέξτε, μιλάω για την κλίκα του Πάσκο. Εκεί θα γίνει της πόπης. Δεν μπορεί κανένας και να έχει κανένας το δικαίωμα να αγγίξει τα λεφτά της παρελάσσεως. Τα λεφτά αυτά δεν τα μαζέψαμε να τα κάνουμε δώρο στους φίλους μας. Εγώ ίδρωσα, πάνω από 1.000 δολάρια μου κόστησε όλη η υπόθεση να πηγαίνω δεξιά και αριστερά να μαζεύω λεφτά. Αλήθεια σας λέω, αγαπητοί φίλοι. Και τι δεν τράβηξα για να μαζέψω τα λεφτά αυτά. Και θα ήθελα να καλασκεφτούν μερικοί να μην κάνουν ατάκ ούτε στον πρόεδρο ούτε σε μένα. Γιατί μου είπε ο πρόεδρος ότι κάνει πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Δεν είναι καλά πράγματα. Δηλαδή όποιος πάει για πρώτη παρέλαση πρέπει να τον γκρεμίσουμε. Όποιος πάει δηλαδή, να φανταστείτε, βρέθηκε ένας που είχε το θράσος να πάρει τον Νικήτα Μανιά τηλέφωνο και να του πει ως πέταξε τον Άγγελο Αγγελάκη, ακούστε παιδιά, αυτό είναι ανατριχιαστικό. Πέταξε τον Άγγελο Αγγελάτα από τσέρμα της παρέλασης και εγώ θα σου φέρω 150.000 δολάρια και. Καλά, τόσα πολλά λεφτά έχετε διαθέσιμα για την παρέλαση. Γιατί δεν τα δίνατε πέρυσι που ήταν η Έφη Βασιλείου και δεν ήμουν εγώ στην παρέλαση. και την αφήσατε να πάει flat. Σας ρωτώ, να σας πω ποιος είναι ο σκοπός σας. Μισείτε την παρέλαση στο ελληνικό χωριό. Εσείς που τηλεφωνάτε και λέτε για μένα, μισείτε την Ελλάδα. Μισείτε την παρέλαση και σας και κομμουνιστές, σοσιαλιστές και λίμπερας. Σας λέω την αλήθεια. Και προσπαθείτε με οποιοδήποτε τρόπο να ξεντώσετε αυτή την παρέλαση. Ακόμα και τον πρόξενο να παίρνετε τηλέφωνο να του πείτε εκεί πέρα που τις βρήκε τις σημαίες ο Αγγελάτος. Δικαίωμά μου που τις βρίσκα, που τις βρήκα. Εγώ έφερα τις σημαίες από την Ελλάδα, εγώ τις πλήρωσα και γίνανε και sponsor από δύο εταιρείες. Από εκεί και πέρα σας ενδιαφέρει εσάς που τα βρήκα τα λεφτά. Και ποιος πληρώνει τις σημαίες από την Ελλάδα. Έδωσα 2.500 σημαίες στην ελληνική μας εθνική παρέλαση, δωρεάν. Σε Αμερικανάκια, σε παιδάκια, σε μικρούς, σε μεγάλες, παππούς, γιαγιάδες. Ελάτε όλοι και πέρα, τα έχω σε βίντεο. Αυτές οι παρελάσεις που γίνονται από πού κάθε χρόνο. Δωρεάν, παιδιά. Πηγαίνανε κάποιοι ανώμαλοι, τους λέω εγώ, τότε στον Τζόκα, στον Πρόξενο, μετά έλεγε η φίλη μας και η Κλώτσα, και μου έλεγε, ρε Άγγελε, μου λέει, γιατί ρε παιδί με αυτό το κυνήγετο σας κάνουν αυτοί οι απάνθρωποι από το Κρήγορ. Ναι. Και το συσσόγει, το συγχωρεμένο. Ερχόταν η γυναίκα και μου είδε και Πρόξενο στο πρωί σημαίες ελληνικές. Μου λέει, Άγγελε, έχεις μερικές σημαίες ελληνικές, θα πάτε πάω στο Μαϊάμι, σε κάποια ελληνικά σχολεία, στις εκκλησίες. Πάρε 200 σημαίες, ωραία. Εγώ τις έδινα τις σημαίες στο ελληνικό προξενείο, κυρίες και κύριοι. Δεν μου τις έδινε το ελληνικό προξενείο, το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος από την Ελλάδα, 38 χρόνια που κάνουμε παρελάσεις, δεν έχει πληρώσει μία πεντάρα. Εδώ στο Τάπος Φρίνς. Είχαμε τον Γιώργο Μέρμενα, είχαμε τον εκατομμυρίουχο το φίλο μου από το Μέξικο, είχαμε τον άλλον από την Ελλάδα, είχαμε τόσους και τόσους και ακόμα έχουμε, οι οποίοι δίνανε τα λεφτά τους οι ανθρώποι και πληρώνουν τα εισιτήρια. Τα αεροπορικά και ερχόταν εδώ πέρα. Είχαμε σπώσει για τα ξενοδοχεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλους αυτούς που μας όλα αυτά τα χρόνια μας χρηματοδοτούν. Και προχτές μίλαγα εδώ πέρα στον ιδιοκτήτη από το Safety Hub Spa που θα έχουμε και το festival μεθαύριο. Ετοιμάσου γιατί μάλλον του χρόνου θα έχουμε τους Εύζωνες. Και χρειάζομαι και δωματιάκια. Με τον τρόπο που μου ξέρετε τώρα, δωρεά τα δωματιάκια. Αλλά κοστίζουν λεφτά σε αυτόν. Αυτό θα κάνει sponsor και να έχει κάνει sponsor. Και τον υπερευχαριστούμε το λάκι. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται. Ευχαριστούμε τον God of Food, ευχαριστούμε τον Good Greeks, ευχαριστούμε εδώ τον Δημήτρη στο restaurant, ο οποίος προχτές βρεβρίσα τους ανθρώπους γιατί τα ήσανε τους πολιτικούς και τον αρχιεπίσκο, τον Μητροπολίτη μας και τον παπά του Αγίου Νικολάου και τον Δήμαρχο και τον Πρόξενο και τα πάντα και τη γυναίκα του. Εγώ δεν έφαγα, όμως ήμουν πάρα πολύ απασχολημένος την ημέρα της παρελάσεως, αλλά πήγα εκεί πέρα, βγάλα τις φωτογραφίες μου, τα βίντεο και έφυγα. Και τον υπουργό που φάγανε. Και ο Δημήτρης Αλιβάρας, on the water, που λέει το εστιατόριο, τρεις μήνες πριν την παράσταση μου λέει, Άγγελε, πάρε $1,000 για το βιβλίο. Εδώ είναι ο άνθρωπος που το βιβλίο. Κάπου το έχω εδώ πέρα τώρα μπροστά μου. Και μου λέει, Άγγελε, πάρε 500 κάνει διαφήμιση, πάρε $1,000 από μένα. Εις μνήμη του πατέρα μου και της μάνας μου. Του Αντρία του Αλιβάρα, αυτός κουρίστος και τους δύο. Και ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, μου δίνει $1,000, όχι στο όνομά μου, στην παρέλαση τα έδωσε. Για το όνομα του Θεού, όλοι νομίζουν ότι όλα τα πάρουμε τα λεφτά και τα βάζω στην τσέπη μου. Όχι όλοι, μερικοί, οι οποίοι είναι αριστερεύον, της αριστεράς πτέρυγας. Προσπαθούν να βρουν οτιδήποτε, ακόμα ήρθε το αύριο στην παρέλαση και λέγανε από το Κρήγορε, και μην πω ποιο σωματείο είναι, εντάξει, ο οποίος μου γράφανε γράμματα εδώ και τέξι μάσης τρεις μήνες πρωτού γίνει το συμβάν ότι this girl going to skip it. Θα κάνουμε skip, λέει, την παρέλαση. Α, και λέω, εντάξει, δεν έχει σημασία. Και εγώ έβαλα τα λεγόμενα τα πατίνια μου και έτρεχα σαν μουρλός για ένα χρόνο και μου λέει ένας στην κηδεία του Πουμάκη, ρε Άγγελε, την άλλη μέρα που ήταν η κηδεία μετά την παρέλαση, ήμουνα στον δρόμο και έβλεπα, μου λέει, πού βρήκες, λέει, αυτά τα σχολεία και ήρθανε. Συμπλήρωσες, λέει, από τα σχολεία που είχαν απών. Για τον αφαβήτα λόγο. Αυτό ήταν γιατί υπενθούσαν τον Γιώργο τον Μπουμάκη, δικαιολογούνται οι άνθρωποι. Πέρνθουσαν, πέθανε και την άλλη μέρα ήταν η κηδεία του. Όταν υπαρέθανε, η μέρα ήταν η κηδεία του. Και έτσι δεν είχα μια απώλεια από εκεί. Αλλά πληρώσαν οι άνθρωποι, εντάξει. Αλλά μου λέει ένας, πώς σε κατάφερες και συμπλήρωσες με τόσα παιδιά και πού τα βρήκες τόσα παιδιά να έρθουν στην παρέλαση. Και τους λέω εγώ, άμα θέλεις να κάνεις κάτι και να πετύχεις, πρέπει να έχεις τη θέληση. Θα τρέξεις. Και όταν θα τρέξεις, θα βρεις πάρα πολλά εμπόδια. Πάρα πολλά. 38 χρόνια κάνουμε τις παρελάσεις, κυρίες και κύριοι, συνεχώς εμπόδια, εμπόδια, να τις ακατέψουν την παρέλαση, να φάμε τους αγγελάτους στη γωνία, είχαμε και το Σωτήρι τότε παλιά. Τα ίδια πράγματα συνεχίζουν ακόμα. Κάποια κυρία εκεί πέρα που είσαι σκαστή από την Ελλάδα, μπήκε στην Αμερική σκαστή και εγκαστρώθηκε να μείνει, έλεγε ξεκάθαρα, μην πάτε στη χωροσφαιρίδα της παρελάσεως. Και μπήκε σε κάποια οργάνωση τρεις και ο Κούκος χωρίς εκλογές. Λες και είναι δικό της το σωματείο. Άστε. Καλά έλεγε ο παπάς ο Τρυφώνας στο Αγίου Νικολάου. Τρεις και ο Κούκος. Άμα περιμένετε από τέτοιες γυναίκες και τέτοιους ανθρώπους να κάνουν παρελάσεις και να οργανώσουν σωματεία και να μην υποστηρίξουν την Ελλάδα, ξεχάστε το, κυρίες και κύριοι. Όλοι τους είναι για τις μάντζες χάψες και τίποτα άλλο παραπάνω και για τις κομπίνες τους λόγω για το πιστεύω τους. Αυτό το οποίο πιστεύουν, το οποίο εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το οποίο πιστεύουν αυτές οι κυρίες ή αυτοί οι κύριοι. Μια ζωή τώρα, 38 χρόνια, δεν κάνω και τίποτα άλλο. 38 χρόνια. Και τι κάνετε ρε παιδιά, πέστε μου τι κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Οι μισοί από τους φίλους σας πεθάνανε. Ο Θεός χωρίς τους. Πετύχανε τίποτα, φαγωθήκανε να πάρουν την παρέλευση από το τάπο σου να την πάνε κάτω από στους Ισπανιόλους, λέει, κάτω από από το ελληνικό προξενείο. Για να τη βλέπει, λέει, μόνος του ο πρόξενος. Και να χειροκροτάει ο πρόξενος από το 10ο πάτωμα και να βλέπει την παρέλευση από κάτω. Εγώ έχω εξηγήσει πάρα πολλά στους πρόξενους που έρχονται εδώ πέρα. Διότι ο μόνος ο οποίος ξέρει την ιστορία, εκτός από εσάς τους παλιούς, είμαι εγώ εδώ και τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει πάρα πολύ καλά. Και ξέρω το τι περιμένω και για αύριο και για μεθαύριο. Ξέρω πολύ καλά. Ένα πράγμα θέλω να ξέρετε. Ότι ο ελληνισμός είναι πάντα ενωμένος μαζί μου. Και θα έχουμε πάντα επιτυχημένες παρελάσεις. Και δεν θα αφήσουμε κανέναν νεαρή τον ήχη να μπει μέσα στην παρέλαση και να φάει τα λεφτά της παρέλασης. Δεν θα δίνουμε tips, $1,000 γιατί έτσι το θέλουμε, γιατί είναι ο φίλος μου και η φίλη μου. No. Ποτέ. Για να γίνει κάτι τέτοιο πράγμα, πρέπει η Γενική Συνέλευση να πάρει το λόγο. Αυτή είναι η δύναμη της εθνικής μας παρέλασης, όχι εγώ. Εγώ το μόνο παρουσιάζω και μιλάω και μαζεύω το χρήμα. Από εκεί και πέρα, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να μυρίσει. Παιδιά, έχουμε 30.000, 100.000, έλα να τα μοιράσουμε. Πού, όσο οποιοδήποτε περνάει στον δρόμο, έλα. Μου λέει και ο Πέτρος ο Κουζοπανάγος, πού είσαι Πέτρο, εχθές. Μου λέει, καλά ρε Άγγελε, τόσο πολύ ξεφτυλισμένοι είσαστε. Του λέει, γιατί ρε Πέτρο, ακούστηκε, λέει, ότι ο αντιπρόεδρος σας λέει με τον ταμεία, λέει, με ένα book, check book, γυρίζονται και μοιράζουν λεφτά στις παρελάσεις. Όχι τώρα, αυτά είναι ψέματα. Τι να του πω, τι να του πω. Έχει βγει τέτοια βρώμα. Μα είναι δυνατόν ποτέ, για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει και πού θα καταλήξουν τα πράγματα, διότι υποψιάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν την παρέλαση και πάλι. Και πέρυσι το ίδιο και πρόπερσι το ίδιο και κάθε χρόνο, που πάντα όταν τελειώνει η παρέλαση, μετά από την επιτυχία της παρέλασης, όλοι τρέχουν να τη διαλύσουν την παρέλαση. Τι να σας πω, τι να σας πω. Από τα άλλα τώρα. Κυρίες και κύριοι, το κανάλι μας μετάδωσε πλέον, το κανάλι μετάδωσε, αγαπητοί φίλοι, περίμενα να δούμε εδώ ακριβώς τι γίνεται, μετάδωσε το κανάλι μας, κάτσε να δούμε πού ακριβώς είναι, το Eurovision. Το Eurovision έγινε συντρίμμια. τελικά Παρασκευή βράδυ βγαίνει η Ελλάδα δεύτερη στις ψηφοφορίες και ο κουνιστός φτερωτός, χαρά μεγάλη, με πρόκες, προσέξτε τώρα, πρόκες, κυρίες και κύριοι, πρόκες στη γλώσσα του, προκάκια και αλυσιδάκια στις ρόγες του, προσέξτε, σκηνάκι στο μισινό του, προσέξτε, μεγάλα σκουλαρίκια και τα δύο εδώ πέρα, για να φανερωθεί ότι πραγματικά είναι ανώμαλος, και ούτω καθεξής. Και ένα ντύσιμο παράξενο, προωθούντας με τα φρουτάκια την ΕΡΤ. Την ΕΡΤ. Γιατί η ΕΡΤ χρηματοδότησε. Πληρώνουμε ή πληρώνετε εσείς οι Έλληνες την ΕΡΤ για να προωθήσει την ατζέντα, walk ατζέντα, που έχει βγάλει η Δημοκρατική στην Αμερική και το βαθύ κράτος. Δηλαδή πρέπει να εξαφανιστεί ο πλανήτης, όχι μόνο η Ελλάδα, και η Ευρώπη και η Αμερική, όλοι, με το να προωθούν αυτά τα πράγματα. Και εγώ ρωτάω, εσείς αν είδατε την τηλεόραση μας εδώ και το Eurovision, ποια είναι η δική σας γνώμη συγκεκριμένα? Εγώ να σου πω κάτι, προσωπική μου γνώμη είμαι, αν πραγματικά έβγαινε, αγαπητοί φίλοι, αν πραγματικά έβγαινε η Κύπρος, θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και θα μου πεις, όλο υποστηρίζεις την Κύπρο. Δεν είναι ότι όλο υποστηρίζω την Κύπρο, υποστηρίζω τη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι. Μην το παίρνετε έτσι αμέσως ακριβώς, υποστηρίζω την Κύπρο. Και την Ελλάδα την υποστηρίζουμε. Γι' αυτό και προηγουμένως σας είπα και σας λέω πάλι, την Ελλάδα την υποστηρίζω, διότι τώρα αλλάζω θέμα. Γιατί το καλοκαίρι πρέπει όλοι να πάμε στην Ελλάδα. Και μην ακούτε τους λίμπερας που λένε μην πάτε στην Ελλάδα και μην πάτε στη Σαντορίνη, μην πάτε στη Μύκονο, θα έχει ποντικούς και θα έχει κυκλοφορά τα ποντίκια στους δρόμους. Και τι έγινε με κυκλοφορά τα ποντίκια? Γιατί και εγώ εχθές δεν πέρναγα. Όχι. Πού εχθές? Στο σπίτι μου εχθές. Τρεις αρουραίοι. Τρεις αρουραίοι ήταν. Επήγα αργά στο σπίτι μου το βράδυ και πού ήταν οι αρουραίοι? Γύρω από το σκουπίδο. Γύρω από το σκουπίδο. Γιατί δούλευα εδώ πέρα στο στούντιο, γιατί είχα τόση δουλειά, γιατί κάποια μηχανήματα έχουν καεί. Και όταν έρθω στο σπίτι, λέει να οι αρουραίοι και τα κατακριθούν μετά. Μα κάθε μέρα βλέπουμε ποντίκια, όπου και πας. Δεν αρρωσταίνεις, αγαπητοί φίλοι, από τα ποντίκια. Και αυτά που λένε οι κύριοι αυτοί είναι η δικαιολογία τους τώρα, γιατί δεν είχαν τι άλλο να πούνε και σου λέει τα πρόβατα περάσαμε. Τα αρνιά τα πρόβατα, τα καψεκάκια, τις αγελάδες είχαμε τον ιό, τα κοτόπουλα είχαμε τον ιό, τι απόμενε τώρα, τα φίδια είχαμε και τον ιό από τα φίδια. Δηλαδή άμα περάσει κανένα μαύρο φιδάκι από το σπίτι σας, θα πεθάνει την άλλη μέρα από ιούς. Εγώ τα πιάω τα φίδια με το χέρι μου και τα ρίχνω έξω. Θα ρώτησα ποτέ, εννοώ. Καμιά φορά πιάω και τους ποντικούς από τη... τους ποντικούς τους πιάνω από την λεγόμενη, κυρίες και κύριοι, πώς θα είπαμε, από την ουρά και τους πετάω έξω. Όχι στο σπίτι μου, μέσα στην αυλή. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι ότι πρέπει για εφέτος να έρθετε, κυρίες και κύριοι, και μην αναβάρετε τα ταξίδια σας στην όμορφη πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Τα νησιά είναι φανταστικά, έχει καθαρό αέρα, έχει ωραίες θάλασσες, ωραίο κόσμο και θα περάσετε καλά. Μη σας παρασέρουν μερικοί οι οποίοι δουλεύουν μόνο και μόνο να εσακατέψουν την Ελλάδα μας. Και προπαντός οι Τούρκοι που άλλο δεν θέλουν. Άλλο δεν θέλουν. Πάμε πίσω στον τύπο ο οποίος προσπάθησε να βγει, κυρίες και κύριοι, και να μας πει ότι... τι λέει? Να το δούμε και εδώ στην τηλεόραση. Τι λέει εδώ πέρα? Ακούστε τι λέει εδώ. Έχουμε και το CD. SL, περίμενε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Θα σε πάρω στην άλλη. Πάρε πάλι πίσω να σε βάλω στην άλλη τη γραμμή. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Αυτός εδώ είναι ο τύπος και τον τρέχουν τώρα οι Έλληνες και του λένε, κοιτάξτε, Ξεφτύλα, άσε κάτω την ελληνική σημαία. Τη λερώνεις. Ούτε το κοντάρι της δεν αξίζει να κρατάς. Άντε με αυτό το τσίρκο που έστησες. Συμφωνώ με τον ακροατή. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτή είναι η Ελλάδα που παρουσιάζεις. Στα καλά μας, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Ο Άγιος Γεράσιμος. Α, πού πήγαμε στο Άγιο Γεράσιμο τώρα. Να, εδώ είναι ο Άγιος Γεράσιμος. Στο διαδίκτυο. Λοιπόν, εδώ είναι η Κύπρος. Πολύ ωραία η κοπέλα αυτή. Αυτή μάλιστα να την ψηφίσετε όλοι και να την ψηφίσαμε όλοι. Είναι πολύ ωραία, έχει ωραίο σώμα, ωραίο κορίτσι, τραγούδισε σεμνά και στο κάτω συγγραφής δεν είναι αρσενικοθήλικος, είναι κοριτσάρα. Κοριτσάρα με τα όλα της. Το βλέπετε. Εσείς οι νέοι τι ψηφίσατε, τον ανώμαλο. Αντί να ψηφίσετε αυτή την κοπέλα που είναι όμορφη και ωραία και ελκυστική, δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Τόσο πολύ σας έχουν αλλάξει τα μυαλά όλοι. Πάρε παιδί μου. Αυτή εδώ είναι Βουλγαρία. Η Βουλγαρία wins. Η Βουλγαρία έχει κερδίσει, κυρίες και κύριοι, έχει κερδίσει η Βουλγαρία το πρώτο βραβείο. Κέρδισε το πρώτο βραβείο το Σαββάτο. Πολύ καλά πήγε. Έφαγε και την Ελλάδα, έφαγε και τους πάντες η Βουλγαρία. Λοιπόν, εδώ είναι ο Φέρτος. Τι Φέρτος, τι πράγμα είναι αυτός, ρε εσύ. Να, του λέει ο Κωνσταντάρας από κάτω, πάρτα ρε, να τους σούν τα φασκελά όλοι τους. Αυτός ο τύπος δηλαδή, με την τρελαμάνα του, λέει ήταν φτωχό παιδί, ήταν homeless και κοιμότανε λέει στα πεζοδρόμια. Ακούστε αγαπητοί φίλοι, κοιμότανε στα πεζοδρόμια. Και είχε ένα τρελό τραγούδι, κλακ κλακ κλακ κλακ κλακ κλακ, πέταγε και τα ρούχα του και άρχισε να τραγουδάει λέει με τα σόβρακα. Και ήταν από κάτω όλοι και το χειροκροτάγανε. Αυτόν βρήκε η ΕΡΤ και ο κεφαλονίτης, με ξεφτύλισες, λέει, με παίρνουνε φωκά μου τηλέφωνο και μου λέει έχεις καμιά συγγένεια με το φωκά της ΕΡΤ. Λέω παιδιά όχι, αλλά παρατήρηκα να είχα συγγένεια. Είναι και αυτός μουρλός σαν και εμέναν. Τι να σας πω ρε παιδιά, έχουμε και τους άλλους, έχουμε και τους καλούς, έχουμε και τους κακούς. Πού είσαι ρε μεταξά, γιατί όλοι είμαστε μουρλοί, να μας κλείσει στη φυλακή. Του είπανε του μεταξά κυρίες και κύριοι το 1940 ότι ένας κεφαλονίτης, κύριε Πρωθυπουργέ μου λέει, κεφαλονίτης πού είσαι, δεν μας κτίζεις σε ένα τρελοκομείο γιατί έχουμε μερικούς τρελούς. Και γυρίζει ο μεταξάς και τους λέει, είσαι στα καλά σας, αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Λέει, μα γιατί δεν γίνεται, γιατί θα πρέπει να κλείσω όλο το νησί. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο και πάρτο. Να, πάρτα λέει. Πάει και αυτό. Εάν έχετε να μου πείτε εσείς τίποτα γι' αυτό, να μου το πείτε. Εδώ, να ακούσει και ο πρόεδρος του Κεφαλονίτικου Συλλόγου και θέλω όλους τους προέδρους από ομοσπονδίες, σωματεία της Νέας Υόρκης, από οργανώσεις και από την ΑΚΕΠΑ να με βοηθήσετε και να σταθείτε στο πλευρό μου. Δεν σας ζητάω λεφτά, γιατί θα την κάνω την κίνηση, ήδη δουλεύω, και θα χτυπήσω κυρίες και κύριοι με μηνύσεις το Hollywood στην Καλιφόρνια και μαζί μου θα είναι αυτός ο τύπος. Το ξέρω μερικοί δεν τον πάτε, αλλά εγώ θα τον έχω μαζί μου. Θέλετε δεν θέλετε θα είναι μαζί μου. Ο Elon Musk, ο νέος Henry Kissinger. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Μισείτε το Henry Kissinger, Πιτσιρικάς, ρε, πηγαίναμε στα μπουζούκια στο Ζόρμπας και να ο Henry Kissinger και με ζεμπεκές και να λέει για τα πάντα για την Ελλάδα και μην πει στο Henry Kissinger τίποτα εναντίον της Ελλάδας και της ιστορίας της Ελλάδος. Θα σου έβγαζε τα νύχια ένα προς ένα. Ναι, ο Henry Kissinger. Αγαπητοί φίλοι, και αυτός που βλέπετε στην οθόνη μου είναι ένας άλλος Henry Kissinger, ο οποίος λέει αποκεφαλίζει όποτε κρίνει και πειράζουν την Ελλάδα. Θα τους αποκεφαλίσει όλους όποιος ενοχλεί την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, ο Έλλον Πάρς. Και προπαντός τώρα που τον ειδοποίησα ότι εγώ θέλω να κάνω μήνυση, ο Άγγελος Αγγελάτος θα κάνει προσωπικά μήνυση στο, για τον Οδυσσέα που μας κλέβεται και βάζετε μαύρους και μαύρες μέσα στον Οδυσσέα να παίξουν την ταινία σας, εμείς θα σας κάνουμε μήνυση. Μας ξεφτιρίζετε την Ελλάδα, τα ήθη και θυμά μας, και αυτοί δεν έχω τίποτα με τους μαύρους, έχω πολλούς μαύρους φίλους. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορείτε να μου πάρετε όμως τον Οδυσσέα, ήταν μαύρος από την Αφρική. Θα σας άρεσε εγώ να βγάλω μια ταινία που είμαι και παραγωγός και να πω ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν ήταν ποτέ μαύρος, και να βάλω το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ άσπρο και να βάλω τον αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο να γίνει κίτρινος, Κινέζος? Μα υπάρχει σοβαρότητα? Εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, πως αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αλλάξουν τα πάντα. Τα πάντα. Μπράβο Έλλον, είσαι το κάτι άλλο. Θα τον έχω πολύ σύντομα στην τηλεόραση εδώ. Θα ακούσετε πράγματα που δεν θα έχετε ξανακούσει στη ζωή σας. Και ευτυχώς που υπάρχουν άτομα σαν τον Έλλον Μάσκ, και έχουμε και την κόρη τώρα, κυρίες και κύριοι, την κόρη του Τραμπ, όπου πήγε στην Ελλάδα με τον άντρα της και πήγανε να της δείξουν τον Παρθενώνα. Και λέει, δεν θέλω μόνο τον Παρθενώνα, θέλω να πάω και εκεί που πήγε ο Οδυσσέας. Το πιάσετε, η κόρη του Τραμπ. Και έκανε μεγάλη κριτική και αυστηρή κριτική εναντίον του Hollywood για την παραπληροφόρηση και παραπλάνηση που κάνουν στην ελληνική μας ιστορία, κυρίες και κύριοι. Ο σταθμός πάντα πρώτος. Πάντα πρώτος. Και θα είμαι πρώτος στο σκαμνί εκεί κάτω για να τους κυνηγήσουμε τους μάγκες με τον όμορφο τρόπο και με τη δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια και το συμβαίνει εδώ στην Αμερική. Γιατί με πληροφορήσανε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προσέξτε τώρα, και δεν θέλω μάχη μου, εχρηματοδότησε το ΜΑΓΑ στην Καλιφόρνια. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έδωσε για να γυριστεί αυτή η ταινία με μαύρο και μαύρη την ωραία Ελένη και μαύρος Οδυσσέας. Έγινε αυτό στην Ελλάδα, το παρουσίασε αυτό το Alert TV. Έγινε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και το είχα πάρει χαμπάρι. Εγώ ξέρω ότι θέλω να κάνω αυτά τα πράγματα εδώ. Θυμόσαστε εδώ και μερικά χρόνια στο Κάιρο που βγήκε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και λέει, δεν θα ξεφτυλίσετε την Κλεοπάτρα που ήταν Ελληνίδα η Κλεοπάτρα και να μου την κάνετε μαύρη. Και δεν μιλάει κανένας. Όταν να υποστηρίξουμε κάτι το σωστό για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας, για την οικογένειά μας, σου κλέβουν το παιδί ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού. Έρχεται ο άλλος και σου κλέβει το αγόρι στους 5 χρονών. Μέσα από την αγκαλιά της μάνας και του πατέρα σου παίρνει το αγόρι σου, το όμορφο το παιδάκι σου. Και προτού σου πάρει καμπάρι ότι γίνεται, το παιδάκι πάει 15 χρονών και 17 και είναι ανώμαλος. Δηλαδή όχι ανώμαλος, ομοφυλόφιλο το παιδί. Με σκουλαρίκια, πράγματα, κραγιό στα χείλη του, στα μάτια του, τι να σας πω, αγοράκι. Αυτό είναι κλοπή. Σας το κλέβει το σύστημα το παιδί σας. Οι εκκλησίες. Να μην χάσουμε κανέναν, λέει. Χουχουχου, είναι πελάτες κι αυτοί. Πάμε να τους παντρέψουμε, αγόρια με αγόρια. Όλες τρέχουνε. Καθολικές. Κοίταξε ο Πάπας της Ρώμης. Κοίταξε ο Πάπας της Ρώμης. Πω πω πω, ανομαλία. Και μετά μου λέει ο άλλος, φταίω εγώ, ο Αγγελάτος, που τα λέω. Ναι, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, Άγγελε, το κανάλι σου, το 948, δεν παίζει. Έχει μουτζούρα.
0: Δεν παίζει, τι μουτζούρα έχει δηλαδή?
1: Δεν φαίνεται, είναι, πώς να το πω, τρέμει όλο.
0: Τρέμει? Δεν μου λες 948, είπες?
1: 948.
0: Θα το κοιτάξω να τι γίνεται, ρε παιδί μου. Βάλω το ραδιόφωνο να ακούσεις την ομιλία και τα πάντα και θα το κοιτάξω να τι γίνεται, εντάξει?
1: Yeah, ευχαριστώ.
0: Okay, bye. Έχω κόλλα ένα πρόβλημα εκεί πέρα και προτές είχε βγει και το άλλο το κανάλι στο ΑΟΑ. Το φτιάξαμε αυτό. Όλο ζημιάς παθαίνω, ξέρετε. Η αλήθεια λέγεται ότι έχω πάρα πολλές ζημιάς. Λες και πέσει εδώ πέρα να καίει το λάπτοπ από τα. Ήρθε η Εύφη εδώ και έκανε τη διαφήμιση της και είδε τα μηχανήματά μου κάτω. Πω, τι γίνεται εδώ πέρα. Στο πάτωμα, καμένα μηχανήματα. Άμα τα βάλω στο Facebook, μου λέτε ότι τα έκανα με το AI για να μαζεύω λεφτά. Και όμως δεν έχω ζητήσει σε κανένα τίποτα. Αλλά έχω τη σελίδα μου. Άμα θέλετε στο YouTube, βάλτε και εσείς κανένα φραγκάκι εδώ πέρα γιατί χρειάζομαι λεφτά. Και αλήθεια να λέγεται, χρειάζομαι πάρα πολλά λεφτά. Για να συνεχίσουμε. Πάλι. 777-25-55-55 τηλέφωνά μας για σας που θέλετε να λάβετε μέρος στην εκπομπή μας σήμερα και να μου πείτε σχετικά για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εξαφάνιση στην ιστορία μας, μείωση του πληθυσμού στον πλανήτη μας και προπαθώ στην Ελλάδα, κλείσιμο πάνω από 850 ελληνικά σχολεία γιατί δεν έχουν παιδιά, τα αγόρια σας γυρίζουν και αλλάζουν τα φύλλα τους, από αγόρια γίνονται δεν ξέρω και εγώ τι. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, τι έχετε εσείς να πείτε? 727-725-5555. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Άγγελε, τι κάνεις? Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Κώστα, τι κάνετε στο Τωρόντο του Καναδά?
2: Έχουμε καλό καιρό σήμερα, 30 βαθμοί.
0: Μπράβο, μπράβο, ωραία. Επιτέλους.
2: Τι λέει Φλόριντα, βροχές?
0: Όχι, εδώ έχουμε μια κάρτα, τι βροχές? Μια χαρά. Εσείς τι κάνετε στο Τωρόντο εκεί πέρα? Από τα άλλα τι έγινε εκεί πέρα?
2: Καλό καιρό.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Σε πόσα λεφτά εδώ και για την ωραία λένε που την κάνανε μαύρη και την Αχιλλέα γκέι?
0: Ποιος?
2: Ο Μητσοτάκης. 6,5 εκατομμύρια.
0: 6,5 εκατομμύρια δολάρια.
2: 6,5 εκατομμύρια. Και σήμερα ο Τούρκος, ο φίλος του, άρχισε πάλι την παλιά την κασέτα. Θα σας κάψω την Αθήνα με τους πυράβλους.
0: Και με τα ντρόνς.
2: Ναι.
0: Έφτασε και ντρόν, λέει, στη Λευκάδα.
2: Καλά, αυτό είναι την περασμένη εβδομάδα.
0: Το ξέρω.
2: Βγήκε άλλος ηλίθιος, ο υπουργός Εθνικής Αμήνης, και είπε ότι ήταν στα διεθνή ύδατα.
0: Ναι, ναι.
2: Την είχαν στημένη εκεί, απ' έξω από το κολό.
0: Ναι, ναι.
2: Από το νησί που πήρε ο Ρώσος.
0: Αχα, ένα αυτό έσαι. Τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω, ξέρω εγώ τι να πω. Κρίμας. Ναι. Έχουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν, τρελά πράγματα, τρελά πράγματα.
2: Και ο κόσμος εχθές κοιτάγανε το Ευρωβίζιο αυτό τον ηλίθιο. Το μεκεμά που έκανε τη γάτα και το σκύλο με μιαου.
0: Αυτό τους έμεινε.
2: Αυτά που τους έγινε προχτές βγήκαν αληθινά.
0: Μα εδώ το βλέπουμε.
2: Δεν τους άρεσε που βγήκε η Βουλγαρία. Η Βουλγάρα είναι σοβαρή γυναίκα.
0: Κοίταξε, εγώ θα ήθελα εγώ πραγματικά να βγει η Κύπρια. Πολύ όμορφο κορίτσι, πολύ ωραίο κορίτσι, σεμνό κορίτσι. Αλλά δυστυχώς η σεμνότητα έχει φύγει. Πήγαινε πίσω εκεί πέρα με σκηνάκια, με πράγματα και με ναρκωτικά και θα γίνεις πρώτη. Άσε με μέρε παιδί με αυτά που έχουν δει τώρα τα μάτια μας. Αυτό προωθούν όλα τα κανάλια. Αυτά προωθούν τις ανομαλίες, ναρκωτικά. Τα παιδιά σας αλλάζουν τον τύπο τους, δεν ξέρουν το τι θέλουν.
2: Είδες προχτές που είχες εκείνο τον γιατρό, τον Παπαδόπουλο, της έργε για τη βιβλιοθήκη στην Αθήνα. Πόσα εκατομμύρια έδωκε πάλι για να προωθήσει αυτός τους πούστηδες?
0: Ναι, πολλά, πολλά.
2: Τώρα ξανά πάλι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Να είσαι καλά, καλές ευχαριστώ, τα κουρίτσια βέβαια καλά.
0: Ναι, μια χαρά όλοι μας, μια χαρά εδώ, ωραία.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Μια χαρά, γεια σου στο Τωρόντο, να περάτε καλά. Πάμε στο DSSL, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στον Γιώργο.
0: Καλησπέρα, τι γίνεσαι, πώς πας στην Ελλάδα?
3: Εγώ εντάξει καλά περνάω, αλλά η Ελλάδα δεν πάει καλά.
0: Πες τώρα να αρχίσουμε κατά πρώτο και κύριο με ένα θέμα. Κάτσε να πάω στο τηλέφωνο αν αυτό να μην είναι και περαστικό και συνεχίζουμε σε έναν. Λέγεται παρακαλώ. Okay. Ναι.
4: Πρόγραμμα Ζουμής, ακούγομαι?
0: Πάντα ακούγες.
4: Ώρα, λοιπόν, εν όψη της δολοφονίας ενός μωρού υιοθετημένου από ζευγάρι ανώμαλων, απευθύνομαι στην Καριστιανού, την αριστερόστροφη, και της λέω ότι είναι ανώμαλη προδότρια της Ελλάδος, και πρέπει να δει πού οδηγούν τα ερμαφρόδιτα φρονήματά της υπέρ του γάμου των πισωβλέπιδων και τις έμαχες υιοθεσίες τους που νομιμοποιούν τις παιδεραστίες.
0: Αλλά είπες για το άλλο κόμμα, το γνωρίζεις τώρα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Ζουμί, θα σε αφήσω, δεν σε κλείνω. Παρέμεινε στη γραμμή. Το άλλο δεν το ξέρεις σχετικά τη κυρία αυτή, πόσα παιδιά εσκότωσε.
4: Τι εννοείς από εκπροασίες?
0: Μόνο αυτό και τα άλλα. Πες εις πόσα παιδιά εδολοφόνησε στην τετραετία πάνω. Γιατί τα κρύβει, γιατί τα βγάζει, γιατί νομίζει ότι ο Αγγελάτος θα εξαφανιστεί.
4: Καταρχήν είχε βγει στο Σερέτη στις αρχές του Ντεμπών, του εγκλήματος, και δήλωσε ότι βρέθηκαν 85 διαφορετικά DNA. Γιατί μιλάμε για 57 μονοθύματα?
0: Όχι, δεν λέω, δε λέω αυτά, να μας πει πρωτού αυτό, να μας πει, να μας πει για τα εμβόλια, τα οποία έπιαν τα μωρά και τα εμβολίαζε. Αυτό δεν μας το λέει.
4: Τα εμβολίαζε και μωρά, δεν το ξέρω.
0: Μάθε το. Λοιπόν,
4: εγώ της λέω ότι είναι εγκληματίας ψυχών και σωμάτων, γιατί εξαιτίας της θα μας φέρει πάλι την εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, για να αποτελειώσει ότι έχει μείνει όρθιο στην Ελλάδα. Γιατί είναι αχάριστη και αντί να ενωθεί με τον επικεφαλή του πατριωτικού χώρου, τον Ελόπουλο, δηλαδή τον μη χείρον βέλτιστον, δηλαδή από τους χειρότερους τον καλύτερο, τον πρώτο πολιτικό που ανέδειξε την εγκληματική συγκάλυψη στα Τέμπη, και να βάλουμε φυλακή όλη τη συμμορία του Κούλη. Αυτή τι έκανε? Γιατί όσα κουσούρια και να έχει ο περιβόητος Βελόπουλος, είναι όμως άπιαστος ρήτορας και στη Βουλή και στα κανάλια.
0: Mm-hmm.
4: Και έτσι όπως έχει δημιουργηθεί η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, κανένας πατριώτης πολιτικός εκτός Βουλής δεν έχει πολιτικό μέλλον με αυτό το πολίτευμα και τους νεογεννήτερους γρεκύλους στην πλειοψηφία ψηφοφόρους και τους εγκληματίες υπέρ της αποχής. Όπως είναι ο πρώην αμεπίδεκτος μαθήσεως μαθητής μου για 1,5 χρόνο, περιβόητος συνταγματολόγος, μπουρδολόγος, Βασίλης Σπύρου.
0: Μην τον βρίζεις τώρα, σε παρακαλώ, εφόσον πάντα πεις κάτι ωραίο.
4: Όταν ομολόγησε ότι...
0: Βρίζει Ζουμί, πάντα πεις κάτι το ωραίο και εσύ τα σκατώνεις. Είσαι αυτό που πάει τραβάει γάλα από το βυζί της μέσα στο κανάτι από την Αγελάδα και μετά το γεμίσει στο κανάτι και δίνει μια κλωτσιά. Αυτά κάνεις και εσύ.
4: Όταν ομολόγησες την εκπομπή σου, ακούγομαι ή με έκλεισες?
0: Επάνω εσείς, ακούμε όλοι.
4: Ωραία. Όταν ομολόγησες τις εκπομπές ότι είναι ιδεολάτρης, τον έκανα πέρα από επικεφαλή του κόμματός μου που θα έρθει κάποτε της πατριωτικής GCN που παρουσιάζω.
0: Ωραία. Δεν θα μου κάνεις προπαγάνδα. Πες μου σε παρακαλώ κάτι πρωτού βγει ο άλλος τώρα από την Κρήτη. Και θα σε βγάλει και δεν ξέρω και εγώ τι θα πει για σένα. Ναι. Για πες τώρα κάτι. Πώς βλέπεις την υπόθεση ότι η ελληνική κυβέρνηση χρηματοδότησε πόσο? 6 εκατομμύρια δολάρια. Στο Hollywood για να κάνω τον Οδυσσέα μαύρο και την ωραία Λένη μαύρη.
4: Λοιπόν, εγώ εάν ήμουν πολιτικός θα έκτιζα καινούργιες πολιτείες φυλακών. Πολιτείες οι οποίες για να έχουν κανονικό συντηρέσιο θα πρέπει να κάνουν κοινωνικά έργα. Όχι να δηλαδή σαν κυφήνες να τους ταΐζουν και να βλέπουν όλη μέρα χαζοκούτια και να σπάνε πλάκα μεταξύ τους κτλ.
0: Ναι.
4: Και εάν αρνούνται λοιπόν, θα τρώνε μέλανα ζωμό. Θα τους μάθουμε δηλαδή την ιστορία των αρχαίων Σπαρτιατών, πώς ζούσαν με μέλανα ζωμό. Με ζουμί από βρασμένο γουρούνι.
0: Από το ζουμί.
4: Ναι, και όταν κάνουν κοινωνικά έργα, τότε θα έχουν κανονικό συντηρέσιο σαν τους άλλους φυσιολογικούς ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Κάνε κράτη τώρα, δεν σε κλείνω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε κράτη. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλα πράγματα ακόμα. Αν πάμε τώρα στο SL στην Ελλάδα, να μου πει αυτός, μην κλείνεις τη γραμμή, σε παρακαλώ, είσαι εκεί. Εντάξει, ναι. Μην κλείνεις, άκου και θα σε επανέλθω μαζί σου. Πάμε τώρα στο SL. Καλησπέρα SL στην Ελλάδα.
5: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και στον πρόδρομο.
0: Λοιπόν, πες μου κατά πρώτο και κύριο να πάμε με την ταινία Ο Οδυσσέας. Που ναι, θέλουν να κάνουν τον Οδυσσέα μαύρο και την ωραία Λένη μαύρη σαν τη μαύρη πίσα. Δεν έχω τίποτα με τους μαύρους, για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Γιατί έχω ένα φίλο μαύρο που μιλάει ελληνικά και θα τον βγάλω στον αέρα και θα τους μην πω τώρα τη λέξη. Όλους μέσα στην ελληνική κυβέρνηση. Θα τους βρίσκει όλους δηλαδή, πολύ άσχημα. Γιατί λέει αλλοιώνουν την ελληνική ιστορία. Δηλαδή σε ένα πάω εγώ τώρα και να βάλω το Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και να πω αυτό θα είναι άσπρος. Ή Κινέζος.
5: Να πω τη γνώμη μου.
0: Για λέγε, να ακούσω.
5: Λοιπόν, εγώ την γνώμη την έχω καταθέσει εδώ και πολύ καιρό στο κανάλι σου. Κυβερνήτα η Ελλάδα από ανθέληνες και από αντίχριστους. Λοιπόν, ο σκοπός της είναι ένας, να τα διαλύσουν όλα και η Ελλάδα να μην υπάρχει σε λίγο. Και γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν να αλλοιώσουν την ιστορία, να αλλοιώσουν τα ονόματα τα θαυμαστά, όπως λέγεται Μέγας Αλέξανδρος, όπως λέγεται Όμηρος, όπως λέγονται όλοι αυτοί οι ήρωες της αρχαίας ελληνικής.
6: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη.
0: Ναι. Συνεχίζεις.
5: Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι χρηματοδότησαν όντως σε αυτή την ταινία του Hollywood με 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Και πρόσεξε, τον κύριο Γιάννη Σμαραγδί για τον Καποδίσιο έδωσαν τίποτα. Και όχι μόνο δεν έδωσαν τίποτα, του απείλησαν και όλα στη ζωή του, θα τον σκοτώσουν κιόλας. Δεύτερον, σου έχω στείλει εδώ και μερικές μέρες ένα βίντεο. Υπάρχει μια οργάνωση κάτω στην Αθήνα, αλλά δραστηριοποιείται στο Καστελόριζο. 10 χρόνια πλέον γίνεται μια κίνηση κάθε καλοκαίρι και μαζεύονται, γίνεται ταινίες ντοκιμαντέρ που παρουσιάζονται από διάφορες χώρες. Λοιπόν, αυτό όμως, στο Καστελόριζο όμως έρχονται από 200 χώρες. Προβάλλεται η Ελλάδα, προβάλλεται το Καστελόριζο, προβάλλεται ο ελληνισμός, προβάλλεται ο πολιτισμός της Ελλάδος. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν το χρηματοδοτεί. Σου έχω στείλει το βίντεο, σε παρακαλώ δες το, να το δει ο κόσμος, και κινδυνεύει να μην γίνει το φεστιβάλ αυτό για 300.000 ευρώ. Για 300.000 ευρώ κινδυνεύει να μην χρηματοδοτηθεί και να μπορέσει να τα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Ενώ στον αυτόν δώσανε 6,5 εκατομμύρια η κυρία Μενδώνη για να κάνει το έγκλημα εναντίον της Ελλάδος. Αυτά είχα να πω, αλλά σε παρακαλώ, σου έχω στείλει και το τηλέφωνο της κυρίας υπευθύνου του συλλόγου.
0: Προσπαθήσω να την βγάλω στον αέρα αυτή κάποια στιγμή, γιατί είχα κάποιες επισκευές πάρα πολλές την πέρα εβδομάδα. Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα κάτι άλλο.
5: Ναι.
0: Εντάξει, πάμε τώρα στον άλλο ένα αυτό πρωτού μιλήσεις, να τον ακούσεις και ο Ζουμής. Ζουμής, εκεί.
7: Εγώ είμαι.
0: Άκουσε τώρα και αυτόν τον τύπο. Αυτός φοράει ένα σκουφάκι με δύο κέρατα. Ερωτώ, γιατί έχει τα κέρατα επάνω του, τι συμβολίζει? Όταν ήμουν, κυρίες και κύριοι, πιτσιρικάς, δηλαδή εννοώντας 16 χρονών, 15 χρονών, αγαπητοί φίλοι, είχαμε τους δίσκους. Δεν έχω κανένα δίσκο εδώ πέρα τώρα. Είχαμε τους δίσκους, να πάρω αυτό εδώ πέρα, τους μεγάλους, και θυμόσαστε τους δίσκους με το pick-up που παίζαμε, το pick-up, έβαζε το δίσκο πάνω, LP, εντάξει, LP, το βάζαμε και γύριζε. Εάν ο δίσκος που έβαζε με τη βελόνα πάνω, το έκανες με το χέρι ανάποδα, ο δίσκος έλεγε «Διάβολος, διάβολος, προσευχή σου στο διάβολο, διάβολος και διάβολος», ανάποδα. Το γκρουπ αυτό, εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 80, 70, είχαν αυτούς τους δίσκους και λέγανε ότι άμα πάρεις το τραγούδι αυτό, και αυτό τα γκρουπ αυτά γίνονται μεγάλα και τρανά, γιατί προωθούσαν σατανικές πράξεις. Ο Ζουμής θα τα ξέρει καλύτερα από μένα, ναι, αυτά τα πράγματα. Ζουμή, περίμενε. Θα ήθελα να ακούσουμε αυτόν τον τύπο τώρα. Τι έγινε να μας πει αυτός μετά την σφορδή επιτυχία που είχε στον εαυτό του?
6: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω, πραγματικά. Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό, και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Γελή. Αρρώστησα, έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα.
0: Όλα τα έβγαλα.
6: Για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
8: Γελή, θέλω να πεις στον Αχίλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
6: Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα. ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι με... μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω.
9: Λυκούλη.
6: Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ.
9: Από το στούντιο λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι. Όλοι εδώ είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Έδωσες όντως τα πάντα. Έλα, έλα, παιδιά!
10: Μπράβο, μπράβο!
9: Και για το μήνυμα του, του τραγουδιού και για όλα αυτά που έκανες. Ευχαριστούμε πάρα
6: ευχαριστώ
9: πολύ.
6: Και εγώ. Ευχαριστώ
10: είσαι
6: για όλα.
10: Ένα Eurovision icon πια. Αυτό να του πεις, Κέλλη. Και πρέπει να το ξέρει.
0: Φαίνεται όλοι είναι τη. Φτερωτής παρατάξεως. Χαρούμενοι όλοι αυτοί εκεί πέρα. Δηλαδή που έχασε, σκέψου να έβγαινε. Παναγίτσα μου και έβγαινε και πρώτος στην Ελλάδα. Ξεφτύλα μέχρι κόκαλο. Λοιπόν, έλα, σε ακούμε.
11: Ναι, θέλω να πω για να μην κρατάω τη γραμμή και να μπορεί να το λέγει πρέπει κάποιος άλλος. Θέλω να απευθυνθώ στον αδερφό μου τον πρόεδρο μου, επειδή αναφέρθηκε και στο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος όταν πριν από περίπου 1,5 χρόνο συζητήθηκαν το θέμα του εκλογικού νόμου, ποιος θα ισχύσει ο νόμος για τις επόμενες εκλογές, τα βρήκανε με το Μητσοτάκη να μην αλλάξει ο νόμος, αυτό που δίνει 50 μπόνους έδρα, 50 μπόνους έδρες στο πρώτο κόμμα που θα πλειοψηφίσει.
0: Ναι.
11: Αυτό είναι απαράδεκτο και το δέχτηκε ο Βελόπουλος και το υποστήριξε. Δηλαδή είπε βέβαια μια αλήθεια ο πρόδρομος, ότι το χείρο δεν είναι λύση αυτό ο πρόδρομο. Έχω αυτή την ταπεινή άποψη. Όσον αφορά λοιπόν για την εξέλιξη, η εξέλιξη θα είναι δραματική για την Ελλάδα μας. Ο Τούρκος ετοιμάζεται να μας επιτεθεί. Ήδη ψήφισε ένα νόμο 200 μίλια. Μισό λεπτό τελειώνω, πρόδρομε. Που σε χώρα με. 200 μίλια ΑΟΣ δεν θα μπορούμε να πλέον να κουληθούμε στην Ελλάδα. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς πρώτα το κάνει τώρα ο Τούρκος. Τα πράγματα έρχονται πολύ δύσκολα για την πατρίδα μας, να συνέλθουμε, που δυστυχώς δεν συνερχόμαστε και θα έχουμε το τίμημα πάρα πολύ ακριβό και πικρό. Αυτά είχα να πω, όσον αφορά για τους θρησκευτικούς ηγέτες, αυτοί που υπάρχουν είναι αντίχριστοι και μην έχετε καμία σχέση μαζί τους. Μα καμία σχέση μαζί τους, δεν παίρνετε ευλογία, παίρνετε κατάρα. Αντιλαμβάνεσαι για ποιους μιλάω, είτε λέγεται Ελπιδοφόρος, είτε λέγεται Βαρθολομαίος και οι κολλητοί τους. Αυτά είχα να πω. Καλό βράδυ.
0: Ωραία.
11: Όσον αφορά για το θέμα του Καστελόριζου, κάνω ό,τι μπορεί να βοηθήσει άμα μπορείς.
0: Θα το κάνουμε. Έγινε. Γεια χαρά.
11: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε και πάλι ναι, να απαντήσεις. Θα ήθελα να πω, ένα αυτό ζουμί, θα ήθελα να πω στους φίλους που μου γράφουνε, τους υπερευχαριστώ για το ενδιαφέρον τους, γι' αυτό που ανακοίνωσα στην αρχή της εκπομπής, ότι θα κάνω μήνυση στο Hollywood. Ήδη έχουμε μαζευτεί μια ομάδα. Και θα ήθελα αυτή η ομάδα να γίνει, είδες που λέγεται το τραγούδι μου και στο δωράκι, τα μην πέρα για κομμουνιστή, αλλά λέει το τραγούδι. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Και θα ήθελα και εγώ, είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Και θα γίνουμε 1013 και παραπάνω. Να με στηρίξετε στη μήνυση αυτή. Εγώ θα δώσω μια μάχη, κυρίες και κύριοι, όπως δίνω μάχη για την παρέλαση, θα δώσω και άλλη μια μάχη ακόμα και για άλλα πράγματα. Για την ταυτότητά μας. Θα δώσω μάχη για τον Οδυσσέα. Δεν μπορεί κανένας να μου υστερήσει αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Δεν μπορώ να αφήσουμε το κάθε γελίο ο οποίος θα μετατρέψει την ιστορία μας και θα λέει ο Παρθενώνας δεν ήταν ελληνικός. Δεν θα πούνε ότι ο Οδυσσέας ήταν από την Αφρική και η ωραία Ελένη ήταν μαύρη Αφρικανή. Αυτά πρέπει όλοι μας ίσομοι να ενωθούμε και να τα κυνηγήσουμε τους τύπους αυτούς. Εάν υπάρχει κανένας ο οποίος ενδιαφέρεται, το τηλέφωνο το ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, πάρτε με στο direct line. 24 ώρες 24 ώρες με πάντα στο τηλέφωνο μου δίπλα είναι Viper, είναι Sky, Viper και επίσης και Zoom και τα υπόλοιπα έχω πάνω. Τηλεφωνήστε μου στο 01-727-481-0812. Μετά την εκπομπή πάρτε με τηλέφωνο για να ακούσω και από εσάς τι θα έχετε να πείτε και να με στηρίξετε σχετικά για αυτή τη μήνυση που θέλω να κάνω για το Οδυσσέα που πάρα μας αλλάξει την ιστορία. Λοιπόν, Ζουμής, λοιπόν, σε ακούω.
12: Λοιπόν, απαντήσω στο Κώστα νομίζω λέγεται.
0: Ναι.
12: Με τα μουσια που είχες βγάλει τα μεγάλα και
0: Μόλις, μια φορά ζουμί τώρα για να γελάσουμε και λιγάκι. Αυτός, θε... αυτός θα πάει στον παράδεισο τώρα, ε. Μην μου πεις καμία βλακή, θα πάει στον παράδεισο.
12: Όχι, περίμενε.
0: Είναι
12: και εγώ. Έχει τον άνθρωπο, ο οποίος καλός και έχει ένα μεγάλο μουσι. Το οποίο είναι λίγο, λίγο άτσαλο, αλλά έτσι του το έκανε ο Θεός.
0: Άρα και θα πάει, θα πάει στον παράδεισο. Με λίγα θα πάει στον παράδεισο.
12: Άκου, βγάζει ένα τύπο με ωραίο μουσάκι, μισό, μισίτσα, περιποιημένο με μηχανή κτλ. Και βγαίνει ο γιατροδάκος και λέει τι γύφτος είναι αυτός, λέει, δεν είχε λέει 2 ευρώ λέει, να πάει να ξυριστεί. Δηλαδή μπαίνει στην προσωπική ζωή των ανθρώπων και κρίνει έναν που ήταν και περιποιημένο το μουσί του και για τον Κώστα γιατί δεν είπε τίποτα. Που στο κάτω κάτω ο Θεός αρέσει να αφήνει μουσί κάποιος δηλαδή.
0: Δηλαδή καλά σου είπα ότι θα μου πεις λίγο ότι αυτός θα πάει στον παράδεισο.
12: Μην αρχίσεις πάλι τις βλακίες.
0: Όχι, δεν αρέσει ο
12: καλός γυναικοπρόσωπος. Γυναικοπρόσωπος. Δεν είπα εγώ αν θα πάει στον παράδεισο. Δεν είμαι εγώ κριτής. Σου είπα τι αναφέρει το πνεύμα.
0: Αλλά είδες τι είπε προηγουμένως ότι κατά την περίπτωση.
12: Αφήνανε μουστάκι. Αφήνανε μουστάκι πάλι.
0: Είδες τι είπε προηγουμένως ότι λέει τον πιάσανε και αμυγδαλές.
12: Ποιες αμυγδαλές.
0: Δεν τα άκουσες τι είπε προηγουμένως.
12: Αμυγδαλές ποιόνα.
0: Αυτό είναι το μουρρώνε.
12: Το κατρακύλα.
0: Ναι, το πιάσανε και αμυγδαλές του λέει.
12: Ναι, λοιπόν, η ξεφτύλα της κατάστασης με την Eurovision είναι ότι διάφοροι κολοέλληνες του Σαββόπουλου και χαζομαμάδες εγκληματίες ψυχών των παιδιών τους παίρνανε αεροπλάνα από διάφορες πόλεις για να κατεβούν στο αεροδρόμιο της Αθήνας για να υποδεχτούν τον κατρακύλα, τον ακύλα, δηλαδή τον διαβολάνθρωπο με τα κέρατα.
0: Ναι.
12: Καταλαβαίνεις, δηλαδή, που βαδίζουν γιατί αυτοκτονούν τα παιδιά, διότι και τη δάνα από
0: κρίμα τα παιδιά. Κρίμα στα δύο κορίτσια. Πω, πω, ρε, ναι. Μου συμφορά
12: δεν
0: μεγάλη.
12: Δεν είναι μόνο τα δύο κορίτσια, είναι και 24χρονοι. Είναι και ένας κριτικός. Όλα αυτά γίνανε τώρα, τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
12: Και συνέχεια γίνονται, από το 2010. Και δεν, δηλαδή, τα κανάλια της λίστας Πέτσα αποφεύγουν να δείχνουν αυτοκτονίες για να εκφιάζουν την κυβέρνηση. Οπότε καταλαβαίνεις τι ευθύνη έχουν όλοι αυτοί που εκφιάζουν τέτοιες καταστάσεις όπως είναι το πανηγύρι του Σατανά που είναι η Eurovision. Πέρα από ένα πανηγύρι των
0: ναι. Έχει αλλάξει η Eurovision.
12: Εν τω μεταξύ για το πολιτικό κατεστημένο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι μια παρτίδα σκληρού πόκερ. Εγώ δεν ξέρω από ταινίες τα έχω δει ή μια παρτίδα σκάκι που πρέπει να είσαι πολύ καλός γνώστης. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή πατριώτης εκτός Βουλής να διεκδικήσει αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Γιατί θα ενωθεί ο Κούλης με τον Πασόκο εκεί πέρα τον Ανδρουλάκη. Και θα τον φάμε πάλι στη μάπα, γιατί τα Αριστιανού, η αχάριστη, δεν ενώθηκε με τον μη χείρον Βέλτιστον, τον Βελόπουλο, ο οποίος έχω ένα κατάλογο από κουσούρια, και αυτό που λέει τώρα ο άλλος που σου είπε για τον πόνους των 50 ευρώ και τα λοιπά, έχει απαντήσει ο Βελόπουλος ότι και εγώ θέλω να κυβερνήσω και θέλω να πάρω αυτό τον πόνους, γιατί χωρίς αυτό τον πόνους δεν μπορείς να βγεις κυβέρνηση. Με απλή αναλογική όπως έχει γίνει η κατάσταση. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι από τους χειρότερους, εφόσον είναι στη Βουλή και έχει την εμπειρία το 2007 ο Βελόπουλος, δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή που να μπορεί να ξεβρακώνει τον Μπούλη και να βλέπει την κοινωνία τα δαιμόνια που κρέμονται από πάνω του. Κανένας. Ο Ζώης ο Μπέχλης του κινήματος 21 που έχει ένα ελεκτικό λόγο, ο πλήρχος, είναι γύρω στο 1%. Αυτό παίρνει. Επομένως, δεν υπάρχει δηλαδή φως στο τούνελ και εννοείται ότι ο Βελόπουλος είναι ειδωλολάτρης γιατί πατάει σε δύο βάρκες, κάνει το ψευτοχριστιανό, αλλά είναι ειδωλολάτρης. Είναι, πώς το λένε, από τη μια λέει θεαταργήσει τους ΛΟΑΤΚΙ και από την άλλη κολλάκερε μια θεατρική παράσταση στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με τραβεστή, αν είναι δυνατό, και έλεγε Λέει εντάξει, λέει, δεν λέω, λέει, έχουν ταλέντο, λέει, τα παιδιά, λέει, και τα λοιπά. Απλώς λέει, είναι ΛΟΑΚΙ, δεν κακό, δεν κακό, έλεγε, δεν κακό. Άκου, άκου. Και αυτός ο άνθρωπος, λέει, θα καταργήσει τους ΛΟΑΚΙ. Δηλαδή, έχει γίνει την καρδάρα με το γάλα συνέχεια. Εν τω μεταξύ, θα φέρνει ο Θοδωράκης και λέει, όλοι οι οικουμένοι θα κλείνει γόνη, γιατί ο Θοδωράκης ήταν το φως. Μα ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όχι ο παγανιστής που λατρεύει τον ψευτό Θεό Πάνα. Με ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω.
12: Θα κλείνει γόνη, γιατί ο Θοδωράκης ήταν το φως. Μα ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όχι ο παγανιστής που λατρεύει τον ψευτό Θεό.

0: 2023 και μετά μόλις βγήκε ο νόμος για τις κάρτες του πολίτη, βγήκε λοιπόν και άρχισε να επιτίθεται στους χριστιανούς για πρώτη φορά ότι του χαλάνε την αισθητική αυτοί που βγαίνουν με σταυρούς και εικόνες και διαδηλώνουν κατά της σατανοκάρτας του πολίτη. Και σήμερα έχω ανάρτηση που οι Εγγλέζοι, ποιος οι Εγγλέζοι, οι κουνιστοί που στην πλειοψηφία είναι, ή ξέρω ένα μεγάλο μέρος είναι αυτό, και βγήκανε στον δρόμο με σταυρούς μεγάλους, δηλαδή ήρθε φορτηγό, όπως εσύ παρακαίνεις σημαίες και τις μοιράζεις, ήρθε φορτηγό και μοιράζει σταυρούς στον κόσμο, στους Εγγλέζους, μεγάλους σταυρούς, ξύλινους. Και έχω κάνει ανάρτηση και καταφέρομαι κατά του Βελόπουλου και του Δαμιανίδη και του Σερέτη, γιατί ακούγοντας τον Βελόπουλο άρχισαν και λέγανε και αυτοί, ναι, μας χαλάνε λίγο την αισθητική. Δηλαδή οι ΛΟΑΤΚΙ δεν τους χαλάνε την αισθητική που βάζουν τον Χριστό, την Παναγία και άλλα ιερά πρόσωπα της Ορθοδοξίας στα γεννητικά τους όργανα. Είναι δυνατόν και να λέει από τη μια θα καταργήσω τους ΛΟΑΤΚΙ, που καλώς το λέει. Και από την άλλη να λέει στη θεατρική παράσταση, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Έχουν ταλέντο, λέει, έχουν ταλέντο. Δηλαδή τι κάνει τους άνθρωπους.
1: Ναι.
0: Έχω πάθει πλάκα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος που μπορείς να ψηφίσεις για να ελπίζεις σε κάποια αξιωματική αντιπολίτευση. Αν θα γίνει, που δεν νομίζω. Τώρα με την Καριστιανού, ο Κασιδιάρης μπορεί να κάνει και αυτός κόμμα, ο Σιμαράς και αυτός θα βγάλει κόμμα κτλ. Δηλαδή θα γίνει μια σφαγή, θα κατακαιρματιστεί ο πατριατικός χώρος. Και ο Κούλης τρίβει τα χέρια του. Γιατί για τους βατραχοδαίμονες, ο Κούλης, ο ενδυνάμεις σατανιστής με τον ανάποδο σταυρό, έχει τους βατραχοδαίμονες στο γραφείο του για να του φέρουν λέει γούρι. Δηλαδή να κάνουν επίκυνση δαιμόνων οι βατραχοδαίμονες για να βουλιάζει η Ελλάδα. Είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία του Σατανά. Όλοι αυτοί. Και ο Βελόπουλος. Αλλά είναι ο μη χειρόν βέλτιστος. Από τους χειρότερους, ο καλύτερος μέσα στη Βουλή. Δηλαδή γελάω με τα δημοσιογραφάκια της πλάκας που τα ξεφτιλίζει πηγαίνοντας από κανάλι σε κανάλι. Τους πιάνει αδιάβαστος όλους. Ναι. Εκεί του βγάζω το καπέλο. Λοιπόν, αυτά.
1: Έγινε, άντε για χαρά. Η ώρα είναι 6 και 23 λεπτά πήγε και όλας πέρασε η ώρα μας. Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 23 του μηνός, μην απουσιάσει κανείς από εσάς στο Greeks Taverna. Η ελληνική ταβέρνα έχει από την Ελλάδα απευθείας τον Βασίλη Αραμπατζή. Πολύ καλός τραγουδιστής. Για πρώτη φορά έρχεται στη Φλόριντα. Θα γίνει μια φανταστική λαϊκή βραδιά που θα ξεφαντωθεί το Τάπος Πρίνς. Θα έχουμε ξεφάντωμα στο Τάπος Πρίνς όλο το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί 4. Λοιπόν, ετοιμαστείτε στο Greek's Taverna. Μαζί του θα είναι και ο Ηλίας Πούλος. Στο μπουζούκι θα είναι... ολόκληρη ορχήστρα από τους Greeks και σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να έρθετε όλοι σας. Στο μπουζούκι θα είναι ο Σίμονς Νικολόπουλος και στο όργανο ο Ντίμος. Ο Ντίνος. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς στο μεγάλο γκλέντι. Τηλεφωνήστε στους Greeks Ταβέρνα και κλείστε το τραπέζι σας στο 724-900-5021. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι. Γεια σου, Άγγελε.
1: Γεια σου, αγαπητέ φίλε.
2: Γεια σου, τι κάνεις.
1: Καλά.
2: Πρώτον, εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου αυτό το... Για μένα είναι άθλιο. Δηλαδή, ούτε σχολιασμό δεν θέλω να κάνω για αυτό το... Ήταν κωμωδία. Δεν ήταν ένα ούτε κωμωδία. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Αηδία,
1: ναι.
2: Μάλλον.
1: Ναι.
2: Αηδία ήταν. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σε πήρα πιο σοβαρά. Τώρα, αυτό που λένε για το Μητσοτάκη ότι έδωσε τα λεφτά και το ένα και το ένα για αυτό το έβγαλε κάποιος εκεί στον Άλτε. Εσείς τώρα, με ειδικρίνεια σου μιλάω τώρα, κάτι που είναι τόσο σοβαρό στην Ελλάδα και βγαίνει μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τη Μεδόνη, γιατί οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα δεν παίρνουν το επίσημο χαρτί για να δείξουν τα λεφτά αυτά, γιατί είναι, μιλάνε για πολλά λεφτά, 6,5 εκατομμύρια. Βγήκαν από το Ταμείο του Πολιτισμού και το δοθήκαν εκεί. θα κάνουν ένα επίσημο χαρτί του κάτω. Έχουν το δικαίωμα. Mm-hmm. Δεν το βγάζουν, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.

0: πρώτον. Το δεύτερο είναι την Κυρφό, την είδες που έκανε συνέντευξη στην Κρήτη.
1: Ποιος?
0: Η πρέσβη στην Ελλάδα.
1: Α, ναι.
0: Η Κυρφό έκανε με καλή συνέντευξη. Τι είπε για τον Άτο, τον Τραμπ και για το Αιγαίο. Να μην φοβόνται για την Τουρκία τόσο πολύ. Σε έχει πιάσει ευαισθησία τώρα επειδή είναι ο Μητσοτάκης και φοβόνται ότι οι Τούρκοι θα μας κάνουν, τίποτα δεν θα κάνουν οι Τούρκοι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι τόσο δυνατή η Ελλάδα τώρα με τον Μητσοτάκη και τον Τραμπ, δεν φοβόνται τίποτα. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Και το άλλο το θέμα, Άγγελε, που είναι πιο σοβαρό απ' όλα, είναι τον Αυγερινό, τον έχεις ακουστά. Mm. Τον δημοσιογράφο που είναι στη Ρωσία, είναι μεταφοβητής από τη Ρωσία, από τη Μόσχα, Έλληνας.
1: Για ένας ο οποίος αυτός θα κάνει...
0: Θα πάει στο κόμμα της Χαριστιανού.
1: Κομμουνιστής δεν είναι κάτι. Πού θα πάει.
0: Ακριβώς. Πρώτα ήταν να πάει στο Βελόπουλο, τα χάλασε με το Βελόπουλο, είναι φιλορωσικά κόμματα αυτά. Εναντίον του Τραμπ 100%.
1: Βεβαίως.
0: Εναντίον και θυμίσεις...
1: Μα γιατί άκουσε κάτι εγώ,
0: ναι,
1: που για ένα χρόνο και μιλάω για αυτή τη γυναίκα, ό,τι έχω πει έχουν
0: 100%
1: βγει...
0: αλήθεια.
1: Αλήθεια. Και θα σας πω κάτι, αγαπητοί φίλοι, γιατί πολλοί με βρίσανε, με κάνανε, με άισε αμόρφωτος, αστοιχείωτος, δεν ξέρεις τι λες, είσαι μουρλός, είσαι τρελός, είσαι μεθυσμένος, είσαι... Ακόμα θα μου πω ότι παίρνω και ναρκωτικά. Τα έχω ακούσει και αυτά. Αλλά πέστε μου, πηγαίνετε στις εκπομπές μου όλες, χιλιάδες εκπομπές, με τον Ντουλάτο, με τώρα, με το άλλο. Ό,τι έχω αναφερθεί, βγήκανε ψέματα. Όχι, όλα βγήκαν αλήθεια. Και
0: όχι,
1: ακόμα και 6 μήνες για την κορώνα, πρωτού έρθει στην Αμερική και στην Ιταλία, εγώ σας είπα που θα πάει η κορώνα. Σας είπα θα πάει στην Ιταλία, από τα εργοστάσια τα Ιταλικά, θα μεταδοθεί, θα έρθει στην Αμερική και θα δει τι θα γίνει και θα γίνει και χαμός. Και έλεγα και στον κόσμο μου, παιδιά, μη φοβάστε, θα πεθάνει κανένας. Πηγαίνετε στις μαρκέτες και αγοράστε μανταρίνια. Γιατί άμα τρώτε 8 μανταρίνια την ημέρα, αυτός ο ιός δεν πρόκειται να έρθει επάνω σας. Και αυτό έγινε. Και εγώ έτρωγα μανταρίνια την εποχή, 8 μανταρίνια την ημέρα. Αλλά έπιασα το λίγο, όχι. Μόνο στο καράβι έπιασα και ελαφρά. 3 μέρες. Τέλος πάντων, πάμε πίσω. Ότι δεν είναι ωραίο πράγμα, αγαπητέ φίλε, διότι αυτή η γυναίκα χρησιμοποίησε τα 54-57 παιδιά.
0: 57 ναι,
1: παιδιά. Τα χρησιμοποίησε στους γονείς, τους είπε θα κάνουμε εκδηλώσεις. Είμαστε δύο, είμαστε δύο. Για να μαζέψω λεφτά, λέει, όχι να κάνει κόμμα. Θα μαζέψω λεφτά για να μπορέσουμε να πάμε στα δικαστήρια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τους αρμόδιους αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα τρένα που τρακάρανε. Mm. Αυτό δεν έγινε ποτέ από αυτή τη γυναίκα. Και εγώ βγήκα σε ελληνικές τηλεοράσεις και με κατακρίνανε και μου λέει γιατί δεν της μπαίνεις τόσο πολύ. Της λέω ακούστε κάτι. Θα δείτε μόνοι σας και τα είδε τα κανάλια μετά, λέει ο Αγγελάτος είχε δίκιο. Βεβαίως είχα δίκιο. Όταν μαζεύεις χρήματα και δεν πας και σου λέω γιατί δεν πας στο δικαστήριο, όλοι γιατί ο Μητσοτάκης λέει έχει δέσει τα χέρια, λέει με αλυσίδες στους δικαστές. Και τους λέω και εγώ εντάξει παιδιά, πες ότι ο Μητσοτάκης είναι χειρός από τον Παπαδόπουλο που λέτε εσείς. Ωραία, ναι. Μπράβο. Για δεν πάτε στα διεθνή δικαστήρια στην Ευρώπη. Και χείρετε μένει, λέω, και οι Ευρωπαίοι στα δικαστήριά τους και πάλι και άμα και αυτοί εκεί πέρα είναι όλοι του τρελοί, ελάτε να σας βοηθήσω, λέω, με δικηγόρους μεγάλους και τρανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είπε και ο κ. Γιωργουρίδης. Δεν θέλανε. Ξέρεις τι μου λένε, εμείς δεν θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια, εμείς θέλουμε άλλα πράγματα. Άρα, τι σας ενδιαφέρει. Κορδεύετε τον κόσμο, πατάτε σε πτώματα για να δημιουργήσει η Καρισιανού μια πολιτική καριέρα. Και αυτό έκανε.
0: Άγγελε, το τελευταίο πράγμα, μάνα μου, που έκανε ήταν τότε που έκανε απεργία πείνας αυτός ο Ρούσης,
1: ναι,
0: για την εκταφή του παιδιού του. Έχει γίνει καμία εκταφή από τότε, μήνες που περάσαν, καμία. Mm. Ούτε έτσι ήταν, για να κάνουν φασαρία. Και ναι, τις Έλληνες που υποστηρίζουν αυτά τα
1: και τώρα, πόδια. Τώρα και στο Άλτερ ξέρουμε ότι δεν τον πάνε. Εκεί βρίζουν, αλλά υπόσχεσαι εξής.
0: Είναι φιλορωσικό.
1: Εγώ το είχα πει αυτό από την αρχή εδώ και 5-6 χρόνια πίσω το είχα πει αυτό το κανάλι. Αλλά λέω το εξής. Πάμε πίσω εδώ. Που λέει ότι ο Μητσοτάκης, εκεί μεταδόθηκε ότι ο Μητσοτάκης έδωσε 6,5 εκατομμύρια σε αυτόν στην Καλιφόρνια για να χρηματοδοτηθεί η ταινία όπου θα εμφανιστεί ο Οδυσσέας να είναι μαύρος και η ωραία Ελένη μαύρη. Εγώ δεν πιστεύω ο Μητσοτάκης να έχει πέσει τόσο πολύ χάμο, δηλαδή να παρουσιάσει την ελληνική ιστορία έτσι. Αποκλείεται.
0: Ούτε μία εκατομμύριο υπάρχει.
1: Αλλά δεν ξέρω όμως τα βρήκα. Εγώ ζητήσα.
0: Εάν βρει ένα επίσημο έγγραφο ότι έκανε αυτό το πράγμα, πρέπει να πέσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης και την ίδια ώρα.
1: Βεβαίως, εγώ αυτό λέω και εγώ. Εγώ λέω το εξής. Πρέπει, δηλαδή, εγώ ειδοποίησα το κόμμα κάτω, παιδιά, φέρτε μου χαρτιά να δω. Να δω με τα μάτια μου ότι πραγματικά έδωσε αυτό 6,5 εκατομμύρια ή 6-10 πόσο έδωσε. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή υποφέρει. Η Ελλάδα χρωστάει. Εδώ τα προξενία της δεν παραπλήρωσε το προσωπικό. Και θα στείλει 6,5 εκατομμύρια τώρα σε ένα τρελόνε ο οποίος θέλει να θάψει την ελληνική ιστορία. Μα σοβαρολογούμε τώρα. Αλλά γιατί όμως το Άλτρι που είναι στην Ελλάδα λέει τόσο χοντρά ψέματα.
0: Είναι φιλορωσικό.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Αν άρεσε τέτοια χοντρά ψέματα ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάει κυβέρνηση με Ελλάδα. Πού τα χαρτιά, πού τα μέσα.
0: Άγγελε, κοίτα να δεις, μιλάγανε 2 χρόνια για ξυλόγια και τέτοια πράγματα, για λαθρέα αυτά. Είδες τίποτα ποτέ λαθρέο? Είδες τίποτα ξυλόγιο να βγει? 250 δικηγόροι ήταν εκεί. Βγήκε κανένας με επίσημο να πει ότι εμείς έχουμε ξυλόγιο και ένα η απόδειξη? Έτσι στον αέρα τα λέγανε. Και ο Σερέτης και το Άστερ.
1: Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Έρευε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες.
1: Άντε, για χαρά. 727-725-5555. Αυτό το βιντεάκι, για να μην νομίζω ότι δεν έχουμε και τη δύναμη, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Να το ακούσουμε λιγάκι. Ένα αυτό στο τηλέφωνο. Από ένα λεπτό. Από το Disney World είναι ο Τραμπ και χορεύει τη Τσεφτέλη. Ωραία, μπράβο. Ο Τραμπ, παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε. Γεια σας. Ναι. Ναι. Ναι.
2: Τι έγινε?
1: Μια χαρά, τι κάνεις, στον αέρα είσαι.
2: Τι έγινε, ο Πόντιος, πού είναι ο Πόντιος? Να μας πει για τον Γκάζι, πότε θα φτιάξει.
1: Ο Πόντιος σήμερα την έχει αράξει σε καμιά πλάζα.
2: Έχει ηλεκτρικό κοκάρο
1: γι' αυτό. Έχει ηλεκτρικό κοκάρο, yes. Έχει ηλεκτρικό κοκάρο. Ναι.
2: Το κάζι ανεβαίνει συνέχεια.
1: Ανεβαίνει, δεν λες τίποτα. Ναι. Τιάκι μου.
2: Άντε, γεια σου.
1: Άντε, για χαρά. Εδώ. Με αγάπη από το Disney World. Στον τρελό της Ελλάδος που είναι Ρουμάνος και κάνει τον Έλληνα και πήγε να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, στο Eurovision. Ρε που φτάσαμε! Που φτάσαμε με την τρέλα και την μούρλα τους που έχουν, παιδί μου, μερικοί. Να τους, κοίταξε Μάρκα αυτούς εδώ πέρα. Πού βρίσκονται και μας δίνουν και θέματα, ξέρεις, εδώ στο διαδίκτυο. Πολλά θέματα. Εδώ είναι πάλι, κραίνουν τη μοίρα τους τώρα, λέει, πώς αποτύχανε. Τι πώς αποτύχατε? 727-725-5555 τηλέφωνα μας. Και το εννοώ, κυρίες και κύριοι, ότι... να πω ότι η κοπελιά αυτή από την Κύπρο, τι λέει? Από την Κύπρο είναι Eurovision, τι λέει?
3: Ότι έχουμε περάσει στο τελικό για την Κύπρο μας.
1: Ναι.
3: Δεν το πιστεύω. Είμαι πολύ χαρούμενη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας κάνω... Θα το σπάσουμε όλα!
1: Θα τα σπάσουμε!
3: Πάμε στο final. Ζω το όνειρό μου, είμαι πάρα πολύ περήφανη ότι έχουμε περάσει στο τελικό για την Κύπρο μας. Δεν το πιστεύω. Είμαι πολύ χαρούμενη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας κάνω... Θα το σπάσουμε όλα!
1: Λοιπόν, μου τα λες τώρα! Αυτή τα λέει προκαταβολητικά, προκαταβολή μου τα δείτε. Θα σπάσουμε όλα, θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Λοιπόν, την ετοιμάζω να τη φέρω στο Safety Harbor Spa, αυτή την κοπελιά. Έλα εδώ με το χαμόγελό της. Αυτή μάλιστα να κερδίσει, ρε παιδιά. Με την ψυχή μας να την ψηφίσουμε. Είναι και ωραίο κορίτσι. Σεμνό, με το χαμόγελό της. Δεν έβαλε κέρατα και πρόκειται στη γλώσσα της και στη μύτη της και στις ρόγες της για πράγματα να φαίνονται εκεί πέρα, ας πούμε, με κάτι πρόκειται της. Άστα. Άστα. Να παρασύρουν την νεολαία μας. Λοιπόν.
3: Σάστου, πάμε στο final.
1: Πάμε στο final. Δυστυχώς δεν βγήκε, αλλά η καλή προσπάθειά της. Τα όμορφα τα κορίτσια δεν τα θέλουνε. Αν θέλουνε, τι κορίτσια θέλουνε? Με πρόκες, στα φρύδια, στις γλώσσες, τέτοια πράγματα. Όπω, σιγά,
4: παπαδικά.
1: Γεια σου, καλησπέρα, τι γίνεσαι?
4: Καλά, εσύ?
1: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
4: Καλά, εμείς.
1: Μπράβο, μπράβο, για πες μου τα νέα σου.
4: Άκου, αυτά που λέει ο κύριος εκεί και υποστηρίζει το Κούλι και λέει ότι ο Ρώσος είναι έτσι και είναι αλλιώς. Ο Κούλης έκανε πέρα τη Ρωσία. Πρώτα απ' όλα η Ρωσία η σημερινή δεν είναι κομμουνιστική.
1: Είναι καπιταλιστική.
4: Πρόσεξε. Ο Πούτιν ο σημερινός δεν είναι ο παλιός Πούτιν. Ο κομμουνισμός στην Ρωσία έχει τελειώσει από ό,τι ανάλαβε ο καινούργιος ο Πούτιν. Mm-hmm. Ναι, μην βούνεσαι έτσι, μην κοροϊδεύεις, Άγγελε.
1: Όχι, δεν σκοροϊδεύω. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
4: Λοιπόν, θα χαντάκωσε ο Κούλης στην Ελλάδα με το να κάνει στην άκρη τη Ρωσία. Είναι απατεώνας ο Κούλης, είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος που έχει περάσει από την Ελλάδα. Επέτρεψε να πεθούν αυτά τα βρώμικα τα έσχη μας με την Eurovision. Επέτρεψε την καταστροφή της Ελλάδας ο Κούλης. Μίλω τον υπερασύριζε αυτός ο πιο.
1: Δεν το υποστήριζω, παιδί μου, από την αρχή είπα. Εγώ είπα.
4: Για τον Κούλη και τον υπερασύριζε, δεν πρέπει να ντρέπεται.
1: Δεν υποστήριζω, εγώ ρωτάω να μάθω.
4: Όχι εσύ ο άλλος.
1: Α, ο άλλος, δεν τι έκανα.
4: Μου είναι στο τηλέφωνο τώρα εσύ. Να πεις του. Πεις του μου θέλει. Άντε πια. Μάσκα θα μας βάλετε στα μάσκα. Πως δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Πω.
4: Έτσι σε θέλω ήρωα. Όχι να πεπατάς σε δύο βάρκες. Μία από τη μια μεριά να λες ο Κούλης την καλή κίνο. Όχι ο Κούλης, για θα μάθει τον είναι καλό παιδί που είναι.
1: Για πες τώρα κάτι.
4: Για
1: καλμάρεις τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
4: Που έστειλε όλο το πολεμικό υλικό της Ελλάδος. Γιατί τώρα έστειλε ο Κούλης, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω.
4: Γιατί είναι προδότης και δεν είναι Έλληνας που τον υποστηρίζουν κάποιοι. Εντάξει.
1: Μια φορά εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Πούτιν είναι ένας πραγματικός πατριώτης για τους Ρώσους.
4: Όχι, το πει εδώ και 7 χρόνια.
1: Είναι πραγματικός πατριώτης και
4: να βοηθήσει την Ελλάδα και ο χαμένος. Ο Κούλης δεν του επέτρεψε, γιατί είναι παιδί της μασονίας. Γι' αυτό ο Κούλης είναι προδότης, καταστροφέας. Όχι μόνο αυτός, από τα γυναικοφάσκα του, από τον καταραμένο τον πατέρα του, τον πατέρα του και παππού του. Πατέρα του και παππού του. Δεν σ' ακούω.
1: Σ' ακούω προσεκτικά.
4: Ναι.
1: Για πες μου τώρα κάτι.
4: Εσύ. Οι ανθρώπους που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα μας.
1: Ναι. Για πες τώρα κάτι. Πώς πάμε εκεί πέρα, βρέχει, χιονίζει, πού.
4: Μην παράζει την κουβέντα. Έλα και μαλλονίζει.
1: Μα εγώ θα κατέβω κάτω μεθαύριο να πούμε το καφεδάκι μας. Μα και βρέχει και χιονίζει. Την αγάπη μου. Άντε την αγάπη μου και φαρονίτη σαν μου εσύ με τα όλα σου.
4: Ναι, με τα όλα μου, εγώ θα λέω αλήθειες μέχρι να πεθάνω.
1: Καλά κάνεις, έτσι θέλω εγώ. Είσαι μπουμπουλίνα είσαι. Η καινούρια μπουμπουλίνα. Θα σε βαπτίσω η καινούρια μπουμπουλίνα του ραδιοφώνου. Τελεία και παύλα.
4: Δεν θέλω τίτλους, θέλω ανθρώπους που θα σκέφτονται την πατρίδα μας.
1: Αυτό κάνω και εγώ. Λοιπόν, θα με βοηθήσεις τώρα να σουτάρουμε και τον άλλον τον τρελόνε στο Hollywood που θέλει να βάλει τον Οδυσσέα μας και να γίνει μαύρος.
4: Άκουσε που έκλεψε 500.000 από την τράπεζα. Τ' άκουσες αυτό?
1: Ποιος τα έκλεψε?
4: Τι, ένας δρασοφόρος από αυτούς που υποστηρίζεται. Ένας από αυτούς που απαταιώνει.
1: Ποιος είναι αυτός που υποστηρίζει? Εγώ κανένα δρασοφόρο.
4: Τους πατάδες κάποιοι υποστηρίζουν, δεν λέω τι.
1: Α, Μήπως λες ναι. Γι' αυτό είναι από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι σαν μαχαίρια με τον αρχιεπίσκοπο.
4: Όχι, είπα από τη Νέα Υόρκη, περίμενε, δεν θυμάμαι, περίμενε να δω από πού είναι αυτό.
1: Για διασκέψου λίγα.
4: Ένα λεπτό θα σου πω, περίμενε.
1: Πρώτη φορά τα ακούω, πρώτη φορά τα ακούω αυτά.
4: Former Hellenic Orthodox Priest accent of killing children of, δεν το λέει όλο το, πρέπει να ανοίξω το site για να τα δω όλα αυτά. Έκλεψε απατεώνα ρασοφόρες 500.000.
1: Από πού τα έκλεψε, από την εκκλησία?
4: Αυτό θα ξεφύλλας που πήγε στην Κεφαλονιά και πάντρεψε γέννη μέσα στις εκκλησίες μας και βάστησε παιδιά που τα κακοποιούν οι γκέι, ντροπή! Αυτός, αυτό το παιδί, αυτό το ξεφυλισμένο παιδί που βγήκε στην τηλεόραση έτσι ντροπιά στην Ελλάδα μας, αυτός το ξεφύλλας με τα ράσα τα κρυσά που πήγε στην Ελλάδα και έκανε αυτά τα πράγματα, δεν τα βλέπετε? Α, όχι. Άκανε λάθος αυτό. Αυτός ήταν μικρό παιδάκι και έκανε λάθος ο κακομύρι. Δεν ήξερε. Ξέρεις ποιον λέω, έτσι.
1: Ναι.
4: Ξέρεις, πολύ καλά ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω.
4: Όχι πόρνας, από εδώ. Που πήγε στην Κεφαλονιά κιόλας. Ποιος τον έστειλε στην Κεφαλονιά?
1: Εγώ τον έστειλα.
4: Το κατάλαβα.
1: Εγώ τον έστειλα με τον παπά μπάλα.
4: Θα μην τον εξετασίλη.
1: Όχι, με πήγε να πάει στον Άγιο Γεράσιμο, ρε παιδί μου.
4: Να δεν κάνει καλά.
1: Δεν μπορείς, πες μου κάτι. Είσαι Κεφαλονίτισσα, ναι ή όχι?
4: Είμαι.
1: Λοιπόν, όταν έχουμε ένα ψυχοπαθή, ένα τρελό, ένα μουρλό, πού θα τον εστείλει? Ένα λεπτό. Πού θα τον εστείλει, στο νοσοκομείο, στο ψυχιατρίο? Νο. Συνιστώ τους πάντες, άφησέ με εδώ, να τον εστίνουμε στον Άγιο Γεράσιμο.
4: Ναι,
1: λοιπόν,
4: ναι.
1: Επειδή ο παπά Μπάλας, άκουσέ με κάτι, ο παπά Μπάλας, παιδί του ορφανοτροφείου και καλός φίλος μας οικογενειακός, και τον υπερευχαριστώ παπά Μπάλα που σώσαμε και την τραγουδίστρια, η οποία ήταν μισοπεθαμένη στο διαμέρισμά της και δεν ξέραμε που ήταν, εντάξει, τη Μίνα την Καρελά, γεια σου Μίνα, πάντα να πηγαίνεις καλά. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο ο Παπαμπάλας και μου λέει: Άγγελε, έπρεπε να είσαι και εσύ μαζί μου. Λέω: Πού είσαι, Παπαμπάλα? Είμαι με τον δικό σου, λέει, τον μεγάλον, και πάμε στον Άγιο Γεράσιμο.
4: Ναι, τον πήγανε η χαροπόβαρα.
1: Τον πήγανε και τον δέσανε και τον έβαλε και πέρασε ο Άγιος Γεράσιμος και έγινε καλά. Δεν είδε στροφή που πήρε.
4: Άκουσε να σου πω.
1: Δεν άκουσε τη στροφή που πήρε γιατί πήγε στον Άγιο Γεράσιμο.
4: Αυτοί έχουν άλλη είδους αρρώστια. Πισωγλεντική αρρώστια.
1: Πισωγλεντική αρρώστια.
4: Εντάξει.
1: Μακάνι.
4: Η αρρώστια τους είναι ανίατη. Μακάνι,
1: ο Άγιος Γεράσιμος τους κάνει καλά και αυτούς.
4: Μόνο κρεμάλα τους σώζει αυτούς. Εμάς από αυτούς. Εμείς θα σωθούμε από αυτούς όταν περάσουν αυτά τα καθάρματα από κρεμάλα. Όλοι τους.
1: Μάλιστα.
4: Εντάξει.
1: Ναι. Έγινε λοιπόν την αγάπη μου και θα περάσω σας εδώ πολύ σύντομα κάτω.
4: Θα σας δω
1: στον Μπόκαρετό. Πήγαινε από τον Τραμ εκεί πέρα δίπλα να δεις τι γίνεται η κατασκοπία.
4: Να
1: δούμε τι γίνεται.
4: Εγώ δεν προσφυρίζω τον Βούλη και τον Τραμ. Μόνο τον Τραμ.
1: Μόνο τον Τραμ. Θα τους το πεις τον Τραμ. Έγινε. Γεια χαρά.
4: Όλα, θα σου πω, όλοι αυτοί που τρέχουν, που έχουν περάσει μέσα από τη σατανική βουλή των Ελλήνων, είναι όλοι καθάρματα. Κανείς δεν πρέπει, δεν θα γίνει,
1: τα πολλά. Πω, και μας ακούνε, μας βλέπουν τώρα στη Βουλή των Ελλήνων στο Ρόκο TV. Με βλέπουν τώρα, λένε τώρα, μου γράφουνε, μου λέει, τι γίνεται εκεί πέρα.
4: Τι γίνεται εκεί πέρα, γένει.
1: Μου λέει ένα, μου γράφει ένας και μου λέει, στο text message, Άγγελε, πες στην κυρία την Κεφαλονίτισσα σου, ότι αυτή να κατέβει το καλοκαίρι και να περάσει τη δύο Άγιος Γεράσιμος.
4: Ναι, πες να πάει αυτό στον Άγιο Γεράσιμο, πες.
1: Τι γράφουνε για σένα εδώ πέρα.
4: Τι κουσούλια πες του φοράει.
1: Δεν το ξέρω.
4: Το τραμάνι, το τραμάνι. Και οι Έλληνες δεν έχουν να πάνε, έτσι να του πεις αυτήνου.
1: Έτσι, ακριβώς. Για πάμε στην άλλη γραμμή τώρα, να έχεις καλό βράδυ. Καλό μεσημέρι, βράδυ τι απόγευμα σας εκεί πέρα τώρα. Ωραία, μπανάκια. Είναι ακριβώς η γειτόνισσα του Τραμπ αυτή. Θα πάω να τη δω. Πρέπει να τη δω οπωσδήποτε. Κεφαλονίτισσα. Τρελή. Όχι τρελή, συγγνώμη. Άμα πούμε τρελή, είναι πολύ σοβαρό. Μουρλή, σαν και εμένα, ναι. Πάμε καλά. Παρακαλώ, λέγεται εσείς.
4: Γεια σου, Άγγελε.
1: Γεια σου.
4: Και θέλω να πει στην πατριώτησά σου, συμφωνώ απόλυτα μαζί τη. Σωστή.
1: Ναι,
4: ότι...
1: ότι η πατρίτσα τι είπε.
4: Του πατριώτησα σου για όσα είπε, είναι σωστότατη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, οκ, okay, γεια.
1: Γεια σου. Για να ακούσουμε κανέναν άλλον, ναι. Τι έχετε να πείτε εσείς. Ναι, ναι, σας ακούμε. 7-27-7-2-5-55-55. Η ώρα είναι 6 και 46 λεπτά. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρα. Καλοκαιρινή μέρα στη Φλόριδα. Θα κάνετε τα μπανάκια σας. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ καθαρή και δεν έχουμε το red tide ακόμα. Το καλοκαίρι, άμα ανέβουν οι θερμοκρασίες του σειρά, τότε βλέπουμε. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
5: Ο Ζούμης είμαι. Ήθελα να... Από την ώρα που με έκλεισες δεν άκουγα και άκουσα τελευταία κάποιον τύπο που έλεγε αν βρέθηκε, λέει, ξυλόριο και κλέβαζε τις μαρτυρίες του Βελόπουλου και των επιστημόνων ότι υπήρχαν παράνομα υλικά επάνω. Λοιπόν, πάτε καλά όλοι σας. Δηλαδή δεν βλέπετε τηλεοράσεις, δεν βλέπετε νέα, δεν βλέπετε πραγματογνώμονες. Γιατί κάθεστε και παρακολουθείτε τα πετσωμένα κανάλια της λίστας Πέτσα. Λοιπόν, το βίντεο με την έκρηξη το έχεις δει ποτέ σου? Με την πυρόσφαιρα που έφτιαξε. Εσένα μιλάω, Αγγελάτε.
1: Ναι, σε ακούω. Πού έφτιαξε?
5: Την πυρόσφαιρα την είδες του τρένου. Το μανιτάρι. Λοιπόν, εάν δεν την είδες, βάλε πυρόσφαιρα στο Google και θα τα βρεις όλα.
1: Ναι.
5: Γιατί έχει βιντεοσκοπηθεί από τρεις διαφορετικές κάμερες, από τρεις διαφορετικές γωνίες, από επιχειρήσεις που είχαν κάμερες απ' έξω. Και τι κάνανε τώρα? Κάνανε μια έξυπνη κίνηση ΜΑΤ. Δηλαδή οι δικηγόροι μηνύσανε τη Siemens και μια άλλη μεγάλη εταιρεία που φτιάχνει τα έλαια σιλικόνης μέσα στο τρένο, που λέγανε ότι δείχνουν τα έλαια σιλικόνης, μα γι' αυτό τα βάλανε. Επειδή δεν αναφλέγονται.
1: Ναι.
5: Για να αναφλεγούν πρέπει να υπάρξει θερμοκρασία πάνω από 1000 βαθμούς και θα βγάλουν μια μικρή φωτιά και θα αφήσουν πίσω τους άσπρη σκόνη. Δεν βρέθηκε τίποτα από άσπρη σκόνη στα συντρίμια. Απέναντίας φωνάξανε την μπολντόζες αμέσως. Μόλις ήρθαν οι πυροσβέστες, καθόντουσαν και κοιτάγανε και δεν πλησιάζανε, γιατί τους είπαν οι υπηρεσίες μακριά, επειδή περιείχε επικίνδυνα υλικά το τρένο. Θυμάμαι ένας ακροατής που είχε βγει στο Σερέ της Θεσσαλονίκη αμέσως μετά το έγκλημα, τον Ντεμπό, και είπε ότι σε ένα λιμάνι ήταν κοντέινες και πλατφόρμες πορτωμένο και τους λέγανε μην πλησιάζετε εδώ γιατί είναι ραδιενεργά υλικά. Και πάνε για τρένο, για πόρτωμα. Λοιπόν, γι' αυτό υπήρχε στρατός από την Αμερικάνικη βάση μετά το ατύχημα και γι' αυτό οι πυροσβέστες καθόντουσαν και ήταν θεατές. Δηλαδή και εγώ ήταν ο κόσμος, φώναζε, αναπνέανε τις τελευταίες τους εισπνοές και παίρνανε στα κινητά τηλέφωνα τους γονείς τους και φωνάζανε δεν έχουμε οξυγόνα κτλ. Και κάποιοι το γελιοποιείται όλο αυτό. Και ήταν θεατές, εντωμεταξύ ο Βελόπουλος έβγαλε τους πυροσβέστες, έβγαλε πρώτος, που είχαν εγκάβματα μέσα από τις στολές τους, χωρίς να έχουν καεί. Καταλαβαίνεις να έχεις εγκάβματα στο σώμα σου χωρίς να έχουν καεί οι στολές σου. Λοιπόν, οι Siemens τώρα που τους κάνανε μήνυση θα έρθουν τώρα στα δικαστήρια για να κυνηγήσουν αυτούς που τους συκοφαντούν. Όχι τη Siemens είναι καμιά καλή εταιρεία, αλλά για το θέμα των ελαίων σιλικόνης είναι εύκολα αυτό το πράγμα. Και θα αποδείξουν ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γίνει πυρόσφαιρα από έλαια σιλικόνης και θα τους κυνηγάνε. Λοιπόν, ήδη έχουν βγάλει πλαστά βίντεο ο Καπερνάρος, ο δικηγόρος που τον είχα και σε εκτίμηση και διάφορα άλλα λαμόγια, και το σημείο που φορτώνονται η αμαξοστοιχεία δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα νεκρό σημείο χωρίς κάμερες. Και πηγαίνανε σε εκείνο το σημείο επίτηδες που δεν είχαν κάμερες για να φορτώσουν τα παράνομα υλικά σε κάθε δρομολόγιο. Μιλάμε για τζίρους.
1: Κοίταξε, Ζουμί, άκουσα κάτι. Το πρόβλημα είναι ένα. Δεν είναι υπέρ των ανθρώπων ή των εταιριών που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, οι εκρήξεις κτλ. Απλούστατα εγώ είμαι και καταδικάζω γυναίκες σαν την Καρισιανού και μερικούς άλλους οι οποίοι τροποποιούν τα πάντα μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν κάποια πολιτική καριέρα. Εγώ τους είπα, γιατί δεν πάτε ρε παιδιά στα δικαστήρια την εταιρεία η οποία είναι υπευθυνή για αυτές τις εκρήξεις, για το υλικό που μετάφερε. Εσύ μένεις στη Νέα Υόρκη, εντάξει, πες ότι το τρακάρισα τα τρένα εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη και είχαμε εκεί πέρα που δεν θα συμβεί τίποτα, μερική σκοτωμή. Αυτοί όμως που χάσαν τα παιδιά τους, τους γονείς τους τα λοιπά, πάνε στο δικαστήριο, και στο δικαστήριο δεν καλεί τον Τραμπ ούτε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, καλεί την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τα τρένα. Και εκεί βγαίνουν οι αποφάσεις και οι μηνύσεις πάνε μία πίσω από την άλλη στα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για αυτές τις εκρήξεις. Αυτό δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Και αυτά δεν τα κρύβει η ελληνική κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτά τα κρύβει η Μαρία η Καρισιανού. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι μία απατεώνισσα, είναι μία απατεώνισσα που δεν ενδιαφέρεται για το παιδί της. Λέει ότι είχε μία κόρη. Γιατί δεν πήγε στην κηδεία της κόρης της? Γιατί δεν ήταν καλή γυναίκα και μάνα να θρέψει τα παιδιά της, παρά από μικρή που ήταν τα παιδιά της, έφυγε από το σπίτι και άφησε τρία παιδάκια μωρά στον άντρα της και έφυγε αυτή. Αυτή θα ήθελα να βγάλει για πρωθυπουργό της Ελλάδος και για πολιτικός, I don't, τι θέλω να κάνετε. Αυτή είναι σε θέση να διατηρεί τη γυναίκα, την οικογένειά της.
5: Να μιλήσω λίγο.
1: Για να ακούσω. Ναι.
5: Λοιπόν, το έχεις πάρει στραβά το...
1: Να καθόλου το έχω πάρει στραβά.
5: Και πέφτει στα βράχια.
1: Ναι.
5: Η Καρισιανού είναι εγκληματίας ψυχών για άλλους λόγους. Έχουν εξαντλήσει, έχει μεγάλο μίσος μέσα της. Έχει δώσει υπόσχεση στην κόρη της να τους πάει τα ρότσα. Σε όλη τη ζωή έχει μεγάλο μίσος μέσα της. Αυτά που λέει δεν ισχύουν. Η Καρισιανού είναι αχάριστη, σου είπα. Γιατί, δηλαδή, ενώ είναι influencer, δηλαδή, τι σημαίνει influencer, έχει οπαδούς, ρε παιδί μου, εφόσον βγήκε πρόεδρος του συλλόγου, στον οποίο εξαφανιστήκαν και χρήματα και δεν έχουν δικαιολογήσει ακόμα που έχουν πάει, μαζεύτηκε 1,5 εκατομμύριο κόσμος με το πρόσταγμά της, άρα τραβάει κόσμο. Και για μένα, ακόμα.
1: Κοίταξε, κοίταξε, γιατί πρέπει να κλείσω να κουμπίσω ένα λεπτό. Άκουσε με, Ζουμί. Τραβάει κόσμο, διότι βρήκε τον τρόπο, σου λέω, τον τρόπο να παραπληροφορήσουν όλοι αυτοί, αντί να πάνε στα δικαστήρια την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για τα τρένα, δεν το καταλαβαίνεις και εσύ. Πάω στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος ότι αυτός είναι ο φταίχτης και αυτός έβαλε συμβόλαιο στα τρένα να την άρχισε να σκοτώσει 57 άτομα. Σε βαρολογούμε τώρα. Ξέρω ότι υπάρχει ένα 90% που η παραπληροφόρηση πάει και μισούν το Μητσοτάκη. Εγώ είμαι στην Αμερική, εγώ δεν ψηφίζω Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα ούτε κανέναν, εγώ ψηφίζω Αμερική. Δεν έχω καμιά θέση στην Ελλάδα, αλλά επειδή ο σταθμός είναι τόσα χρόνια και αφήνω και με ακούγουμε και στην Ελλάδα, με βλέπουν και εκεί πέρα και σου λέω, παιδιά, εσείς ψηφίζετε. Και εσείς τον βγάλετε, εγώ τον έβγαλα και εσείς θα τον ξαναβγάλετε πάλι. Λοιπόν, να μην κοροδευόμαστε. Γιατί δεν πάτε σωστά να κάνετε τη δουλειά σας, και η Καρισιανού έκανε μια κομπίνα μόνο και μόνο για να δημιουργήσει ένα κόμμα. Το είπα εγώ εδώ και ένα χρόνο και
5: βγήκα.
1: Ακόμα και ναι. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήνω. Καλό βράδυ. Δεν μας παίρνει ο χρόνος πλέον να συνεχίσω την εκπομπή. Σε λίγο θα συνεχίσουμε με ωραία, όμορφη κινηματογραφική ταινία. Έχω κάποια προβλήματα με τα σερβερς της Φωνής των Ελλήνων εδώ πέρα. Καμιά φορά διακόπτονται οι εκπομπές στο διαδίκτυο. Αλλά εντάξει, προσπαθώ να έχω παραγγείλει καινούριο σερβερ. Θα κοστίσει 20.000 δολάρια τώρα το σερβερ το καινούριο. Και πολλά έχουμε εδώ πέρα. Ένα από τα μεγαλύτερα που είχα εδώ πέρα έγινε κάρβουνο. Τι να σας πω. Εάν θέλετε να με βοηθήσετε οικονομικά, πάρτε με τηλέφωνο σε 727-481-0812. Δεν έχει σημασία αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου. Ευχαριστώ όμως για τους φίλους, για τα ωραία τους λόγια. Επίσης και την Εύα Αντέζη Ευαγγελία. Ευαγγελία μου, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ωραία αυτά που λες, σωστά. Ένα πράγμα θα σου πω όμως για την Κεφαλονίτισσα. Εμείς έτσι μιλάμε οι Κεφαλονίτες, έχουμε και δική μας γλώσσα, είμαστε όλοι μουρλοί. Όχι τρελή, μουρλοί. Καλό βράδυ σε όλους, να περνάτε καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο, Τρίτη, εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Την αγάπη μου από την ενδιόρυνση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συνεχίζουμε για το ραδιόφωνο με όμορφη μουσική και τραγούδια και για την τηλεόραση με όμορφη κινηματογραφική ταινία. Γεια σας από μένα. 0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια το άτομο. Σας περιμένουμε 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

0: like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Pontos Roofing. Στάζει σκεπή σας.

Μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: FM.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend Festival. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία, με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του Ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Crewore. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Κέρσι Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση.

0: από παντού.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
2: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρας. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Φουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mes. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

4 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες η Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.

This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India, Rockbridge.